0: και αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες που είδαμε στη Γαλλία. Να ενωθούμε.
1: Η εξωτερική κίνδυνη είναι πολύ και διαφορετική. Ακριβώς. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ενότητα από όλους τους πολίτες.
0: Είναι το μόνο αντιστάθμισμα για να σταματήσει αυτού του είδους, αν θέλεις, η φθορά του κόσμου και να βλέπει σε άλλες δυνάμεις πιο ακροδεξιές την επιστροφή του. Αυτό το όπισθεν ολοταγός είναι προτιμότερο να γίνεται μέσω θρησκείας παρά μέσω πολιτικών. Μάλιστα. Διαφυγών.
1: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή, καλό φθινόπωρο να έχεις, αγαπητέ φίλε. Είναι καλό στην ανάλυση. Ο Σωτήρης ξέρει τα της Εκκλησίας καλύτερα ίσως από τον καθένα. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα μήνυμα γκρινιάρικο. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Η μεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κατά τη γνώμη μου πιο διεφθαρμένης μακράν της μεταπολίτευσης, συγγνώμη, γράφει ο φίλος ακροατής, είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Επίσης, έχει καταφέρει σχεδόν το 50% του εκλογικού σώματος να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Εδώ να σου βάλω μια παρένθεση, να ανοίξω μια παρένθεση, Ιωάννη. Δεν είναι επίτευγμα του Μητσοτάκη το ότι η αντιπολίτευση έχει καταφέρει να μην πηγαίνει το 50% του εκλογικού σώματος να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Αν θέλεις, είναι μια γενικότερη απάθεια, απογοήτευση και οργή των ψηφοφόρων προς το πολιτικό σύστημα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την άνοδο του Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, αλλά στα πολιτικά φαινόμενα διαφθοράς από τη δεκαετία του 80 και μετά. Κλείνουμε με την θεά, την Άννα Βύση, η οποία μάγευσε το πλήθος χθες, 100.000 κόσμου, και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις του Τάσου Αρνιακού ο καιρός και δεν έριξε σταγόνα κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Πριν και μετά έριξε, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το πρωί. Ακολουθεί ο Θοδωρής Αξελός με δελτίο ειδήσεων στις 10 και βέβαια αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι.
4: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
5: Πίπε και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Μια μέτρα από την κυβέρνηση. Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Με τον αντιπολιτευτικό τύπο της γειτονικής χώρας να το ασκεί αυστηρή κριτική. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου από τον δεύτερο όροφο. Αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων, καθώς τουλάχιστον 4 έχουν υποστεί ζημιές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ίσχυρες βροχές και οι καταιγίδες σε Εύβοια, Σκιάθο και Κύθυρα. Πλημμύρισαν δρόμοι ενώ σημειώθηκαν και κατονιστήσεις στο οδικό δίκτυο, κυρίως στον Δήμο Δυρυφίων Μεσαπίων. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Ανατολική Θεσσαλία.

0: Σποράδες Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Ίσχυρες καταιγίδες και θελώδεις άνεμοι πλήττουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες με αποτέλεσμα χιλιάδες σπίτια να είναι χωρίς ρεύμα, ενώ ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια και Βοστόνη. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Γερμανό ομολογό του για πρώτη φορά από την έναρξη της Ρώσο-Ουκρανικής σύγκρουσης. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Καναδά όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κέρδισε με 3-0 στην Τυφλίδα τη Γεωργία για την 8η αγωνιστική των προγραμματικών του Euro 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στην προθέση βαθμολογίας του ομίλου μαζί με τη Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες σε όλους.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας.
0: Και... Το πες μια φορά, φτάνει.
1: Όχι, όχι, θα το πω ξανά.
0: Δεν είναι
1: να
0: πια...
1: ξέρει ο κόσμος.
0: να κρατηθεί.
1: Να μην μας χάσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μη σε χάσει.
0: Ωραία, λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε τη Φράνση Παράσχη. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι ο Γιώργης Ονταβαρίνος.
1: Γεια σου, ρε Γιώργη.
0: Ο Θοδωρής Αξελός στα Δελτία Ειδήσεων. Και βεβαίως, Νικό, και η Δήμητρα Πανανού έχει τα κλειδιά της εκπομπής.
1: Μου τράβηξε τα αυτή χθες.
0: Δεν, εσύ δεν είσαι.
1: Γιατί λέει, δεν σ' άφηνα να μιλήσεις, λέει.
0: Ανήκεις
1: δεν σ' άφηνα.
0: Ανήκεις στην κατηγορία, δεν συνετίζομαι.
1: Τι να κάνω, είμαι λίγο ατίθασος.
0: Αυτή την μπλούζα θα κάνω τώρα, η νέα μπλούζα που θα κάνω, γιατί πάω και κάνω διάφορες μπλούζες.
1: Και εγώ θέλω.
0: Θα γράφω, δεν συνετίζομαι.
1: Εγώ τι θα γράψω. Τις αναβύσεις μπλούζες.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια σκέπες για μπλούζα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αναβύση, κόκκινο με μαύρο μέσα το.
0: Ωραία, ήταν.
1: Φαινόταν η Άννα. Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε η πτάμενη.
0: Ναι. Βγήκε πάνω σε ένα στρογγυλό, σε μια ρότα, στο πω έτσι.
1: Μια χαρά. Α, είχε γύρω-γύρω. Α. Είχε προφυλακτικό, όπως το λένε.
0: Όχι, ρε Νίκο, θα πέταγε σαν τον Batman,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, μου, θέλω να πω να πιάνεται η κοπέλα.
0: Κάπου θα πιανόταν, δεν θα ήταν. Ναι. Όταν πετάς έτσι ψηλά, έχεις και δικλείδες.
1: Εγώ δεν ανέβαινα πάντως εκεί. Με δικλείδες, χωρίς δικλείδες. Δεν ανέβαινα.
0: Εάν σε έβλεπα και σένα, Νίκο μου, πάνω στον κύκλο με δικλείδες, χωρίς δικλείδες.
1: Μην μου λες τώρα, θα την παρακαλέσω να βγω κι εγώ την άλλη συναυλία.
0: Ναι, την άλλη συναυλία.
1: Θα την πάρω τηλέφωνο.
0: Θα βγεις πρώτα εσύ και μετά η Άννα Βύση. Ναι.
1: Μαζί με τη Βύση.
0: Ναι.
1: Και φαντάζεσαι να παραπατήσω να βγει.
0: Ναι.
1: Το σοου το φαντάζεσαι.
0: Έχει δικλείδες σου, επαναλαμβάνω.
1: Το είδα γιατί νόμιζα ότι βγήκε έτσι.
0: Ο, δεν βγαίνουν έτσι. Δεν είναι κασκαρτέρια άνθρωποι.
1: Να την είχαν πιάσει από πάνω κάπως. Αλλά ήταν. Μια χαρά. Η Άννα Βύση είναι η Άννα Βύση, παιδιά. Όπως και να βγει. 90.000 εισιτήρια.
0: Υποβροχή. Υπό δύσκολες συνθήκες. Αυτό και μόνο το δείχνουμε.

0: Ξεκίνησε το pre-show. Ε, 8 η ώρα. Ο DJ RG διαβάζω.
1: Και καρδούλα μου, γιατί μπλέκεις με αυτά τα πραγματάκια.
0: Αργύριστε ο Φίλης.
1: Ναι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Και ο DJ είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Τον έχω ακούσει. Δεν τον έχω ακούσει σαν όνομα. Όχι στη μουσική του.
1: Όταν έχεις ακούσει, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, πήγε πολύ καλά. Ήταν εξαιρετική συναυλία. Είχε κόσμο πάρα πολύ. Και υποβροχή. Αυτό δείχνει και πολλά πράγματα, όπως είπαμε και πριν.
0: Βέβαια, παιδί. Καλά, όταν ο άλλος έχει πληρώσει, βέβαια, και το εισιτήριο, πόσο είχε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, Νικόλα.
0: Προσπαθούσα να βγάλω το λογαριασμό, αλλά δεν ήξερα πόσο έχουν τα εισιτήρια.
1: Κοίταξε να δεις που πήγε, να κάνει κοστολόγηση συναυλίας.
0: Να κάνω κοστολόγηση για τα έσοδα, τα κρατικά. Να αφαιρέσω το ΦΠΑ, να αφήσω
1: γιατί
0: τα υπόλοιπα.
1: Είσαι ο υπουργός οικονομικών, είσαι.
0: Ρε παιδί μου, να δω αν κερδίσαμε και κάτι, δηλαδή, σαν κράτος.
1: Άκου τι σκέφτηκε, ρε. Σκέφτηκε σαν τι θα βγάλει από τη συναυλία το κράτος. Δεν είναι μικρό, θα κατέβω την Κηφισία και βρέχει.
0: Γιατί η καλλιτέχνη να έβγαλε σίγουρα.
1: Μόνο εσύ το σκέφτηκες.
0: Αλλά κάτσε να δεις τι.
1: Μα δεν είσαι ρίση. Ο φωτός λογιστής. Δεν είσαι αγάπη μου στην άδεια.
0: Ρε ναι, αλλά θέλετε επιδόματα αύριο μεθαύριο. Θέλετε
1: ναι,
0: μέτρα.
1: Θέλω.
0: Να μην πάρετε το ΦΠΑ.
1: Αυτή τη Βύση να τα πάρετε, βρε Νίκο.
0: Και αυτή τη Βύση. 90.000 κόσμο.
1: Τι βάζουμε να τραγουδάει κάθε δεύτερη, άμα είναι.
0: Βέβαια. Μια χαρά τώρα που το λες, αλλά ακούει ο υπουργός, ο Πιερακάκης.
1: Ναι, αν το σκεφτεί, ναι, θα κάνει
0: κάθε εβδομάδα.
1: Υπερεσόδων. Υπερεσόδων.
0: Έτσι.
1: Υπερεσόδων και επιδομάτων.
0: Υπέρ επιδομάτων.
1: Υπέρ επιδομάτων. Εντάξει. Εντάξει.
0: Μα τι πρόστιχο μυαλό.
1: Θα έχω να το λέω όμως αυτό το πράγμα.
0: Πες το.
1: Θα έχω να το λέω αυτό το
0: θα
1: πράγμα.
0: Θα σου πω κάτι
1: τώρα. Σκέφτηκες τι έσοδα θα φέρει
0: θα σου πω κάτι.
1: Εάν στα ταμεία του κράτους.
0: Αν πήρε 3 εκατομμύρια ευρώ, λέμε τώρα όλο αυτό το σόου.
1: Ναι, γιατί έχει και ανθρώπους πίσω. Έκανε μια 150 200.
0: Ξέρεις πόσο είναι ο ΦΠΑ. 700.000 ευρώ. Πλάκα μου κάνεις τώρα, το 25%. Πλάκα μου κάνεις. Για βάλτα τώρα κάτω, για δες το λίγο αλλιώς.
1: Δηλαδή το ταμείο του κράτους, Νίκο, κέρδισαν.
0: Με το ΦΠΑ. Μόνο το ΦΠΑ.
1: Γιατί δεν τη βάζετε κάθε δεύτερη μέρα να τραγουδάει.
0: Κάθε εβδομάδα.
1: Κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο.
0: Ωραία, και τα άσπρα τη εδώ.
1: Ναι, βάλτε την αφού είναι να μαζεύετε 700.000. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα θα μαζέψετε 2 εκατομμύρια.
0: Λέω, αν ήταν 3 εκατομμύρια, λέω τα έσοδα. Αν. Δύο.
1: Οι 200 άνθρωποι που ήταν από πίσω δεν είναι αυτοί, δεν πληρώνουν.
0: Ρε παιδί μου, θα πληρώσουν τα υπόλοιπα. Κάτσε να πάρουμε εμείς αυτά που μας οφείλετε.
1: Παναγία μου.
0: Κάτσε να πάρει το κράτος τα οφειλούμενα και μετά πάρτε κι εσείς. Καλά, θα πήραν εμείς τα αναχωριές εσύ για τους ανθρώπους.
1: Εγώ για αυτούς είναι.
0: Μη στεναχωριέ, θα πληρώθηκαν.
1: Είναι πολύ κόσμος, ε.
0: Πολύ, θα πληρώθηκαν.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι που ξέρουν από σήμερα.
0: Ρε παιδί μου, δεν έχει ένα πενιντάρικο το εισιτήριο, λέω.
1: Ωραία, ναι.
0: Και πιο φθηνό, 30 μέσο όρο να βάλουμε.
1: Βάλε
0: 3 εκατομμύρια όπως τα είπαμε. Θα πληρωθούν και οι άνθρωποι. Μη στεναχωριέσαι.
1: Θα πληρωθούν οι άνθρωποι. Και να μείνουμε και στα ταμεία.
0: Και να δώσουν κανένα επίδομα θέρμανσης.
1: Από τα συναυλία της Βύσης.
0: Και από τη συναυλία της Βύσης. Πω πω.
1: Χαμένα, έχω σηκώσει τα κεφίσια. Κοιτάω ψηλά, δεν είναι. Κοιτάω την Κηφισία, κοιτάω την Βροχή.
0: Θα το σκεφτείς πιο ήρεμο μετά.
1: Κοιτάω την Κηφισία.
0: Θα το σκεφτείς πιο ήρεμο. Λοιπόν, ήταν και η Οριάνθη και η κιθαρίστρια.
1: Ναι, μας το είπε ο Γιώργης Σταβανός.
0: Πολύ καλή. Ναι, μας το είπε και το διαβάζω
1: και
0: τώρα.
1: Και για την καριέρα που έχει κάνει, η οποία είναι και σπουδαία καριέρα.
0: Και με ήρθε με μεγάλη χαρά από ό,τι διαβάζω.
1: Μεγάλη
0: με τη Βύση δηλαδή.
1: Πληρώθηκε κιόλα.
0: Και αυτή θα πληρώθηκε.
1: Ρε Νίκο, δεν πάει ο κόσμος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που είναι στη σκηνή, πίσω από τη σκηνή, πληρώνονται να ξέρεις για να πάνε, έτσι.
0: Ναι. Καλά, όπως εξυπακούεται. Όλοι πληρώνονται, Ρίτσα, αλλά να κρατήσει και το κράτος κάτι. Θα είμαι φίλος του παραγωγού, έτσι και με ακούει ο παραγωγός τώρα που οργάνωσε το.
1: Θα έχει μεγάλη χαρά. Θα έχει μεγάλη χαρά. Και ο κόσμος, άμα είναι, αν και θα κοιμούνται οι άνθρωποι, γιατί αυτοί θα ξεστήσανε στις 6 το πρωί μέχρι να μαζέψουν και μην πήγε και 5.
0: Μπορεί να ήταν ανήσυχοι λίγο.
1: Ναι, και να σηκώθηκαν να σε ακούσουν. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως όχι.
0: Να μην με ακούσουν, κάτσε ρε Σιρίτσα.
1: Ελπίζω πως όχι.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα, τι εξετάζουν, αν είναι φυσικό αέριο, που προς τα εκεί πάει η δουλειά τώρα στην πλάκα, στο κτίριο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε όμως,
1: παιδιά,
0: και έγινε η έκρηξη.
1: Από ό,τι φαίνεται, ό,τι συνέβη, συνέβη στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή, ναι. Εκεί που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.
0: Εμένα ξέρεις που μου πάει
1: το μυαλό. Οι άλλοι τέσσερις Αμερικανοί, τρεις με αλβανική υπηκότητα, Αμερικανοί πολίτες βέβαια, ήταν στο δεύτερο όροφο και υπήρχε και το ισόγειο με το υπόγειο.
0: Ναι. Εμένα το μυαλό μου πάει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να σηκώθηκαν πρωί.
1: Να κάνουν ένα καφέ, λες, ε.
0: Κάτι θα ήθελαν να φτιάξουν οι άνθρωποι. Εάν οι σωληνώσεις ήταν παλιές, αν υπήρξε κάποια διαρροή. Γιατί ξέρεις, το αέριο χρειάζεται ένα πολύ μικρό σπινθήρα. Δεν θέλει τίποτα.
1: Μου είπε ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών, ότι
0: ναι,
1: μπορεί
0: το άκουσα.
1: 12 ώρες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και το πρωί να, είναι, να έχει γεμίσει ο χώρος.
0: Δεν
1: το μυρίζεις. Όχι, δεν το μυρίζεις, λέει. Δεν το
0: μυρίζεις. Είναι προπάνιο.
1: Ναι, ναι. Μα μην το μυρίζει. Και εκείνη ήταν αυτό που αυτό έγινε.
0: Έγινε.
1: Γιατί
0: το μπαμ.
1: Έχει παραμείνει απείρακτος, έχει παραμείνει απείρακτη η πλάκα του ισογείου.
0: Ισογείου.
1: Που ναι, αυτό ναι, δείχνει ναι. Και ό,τι προβλήματα έχουν τα γύρω κτίρια
0: ναι.
1: Είναι στο ύψος του δευτέρου ορόφου. Τα
0: από,
1: γύρω
0: από
1: κτίρια.
0: Εκεί και πάνω.
1: Ναι.
0: Πρόβλημα μεγάλο τώρα. Πρώτα απ' όλα είναι πρόβλημα γιατί ήταν δύο αδέρφια.
1: Ναι,
0: με τους συζύγους τους, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Έγκυος η μία κοπέλα.
1: Τριών μηνών.
0: Και οι άλλοι νιώπαντρε. Τα παιδιά.
1: Πίθευα. Και φεύγαν εκείνη την ημέρα, ε.
0: Και φεύγανε. Τώρα, δηλαδή, θα σηκωνόντουσαν να φύγουν. Να,
1: να φύγουν. Ναι, να φύγουν, να φύγουν. Απλά ήταν πολύ νωρίς. Δηλαδή, άμα, αν ήταν 10 ή 11 η ώρα το πρωί, μπορεί να είχαν φύγει οι άνθρωποι από μέσα.
0: Ναι.
1: Ήταν 7.30.
0: Εδώ είναι ότι άμα σου μέλει να πνιγείς, ποτέ σου δεν πεθαίνει.
1: Φέρα και τόσο κρίμα. Και το ηλικιωμένο ζευγάρι από πάνω. Τόσο
0: πολύ
1: κρίμα, ρε
0: παιδί. Οι συγγενείς τους που έρχονται, οι άνθρωποι από το εξωτερικό.
1: Πρέπει να γίνει αναγνώριση, Νικό.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαδικασία.
0: Άντε τώρα να πει ότι πήγαν τα παιδιά μου γαμήλιο ταξίδι και. Μείναν
1: ναι.
0: Εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Την ημέρα που θα φεύγανε, που θα επιστρέφανε, το επαναλαμβάνω γιατί.
0: Τα νέα παιδιά, αυτό είναι τα νέα παιδιά.
1: Αυτός ο συγχρονισμός της στιγμής είναι ασύλληπτος. Εμένα πάντα με ξεπερνάει.
0: Κακοκαιρία και σήμερα βλέπω βροχές και καταιγίδες, σποράδες, Κρήτη, Κυκλάδες, Θεσσαλία. Μου δείχνες πριν. Πλημμύρισαν στη Σκιάθο.
1: Στη Σκιάθο πλημμύρισαν, είχε σοβαρά προβλήματα.
0: Ενώ εδώ είναι ποτιστική η βροχή, είναι ωραία βροχή.
1: Α, σ' αρέσει, Νίκο.
0: Ναι, είναι ποτιστική. Σιγανή.
1: Έχει βρέχει από χθες.
0: Σιγούλια, σιγούλια.
1: Ναι, σιγούλια, αλλά... σιγούλια, Νίκο. Επειδή είναι ακόμα, είναι 27. Ο μήνας έχει 27.
0: Κοιτάξτε, παιδί.
1: Νωρίς δεν κατεβάσαμε το μανίκι κάτω, το μανίκι. Τα
0: μπορεί να ξαναφτιάξει. Ξέρεις, ο καιρός είναι λιγάκι.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έλεγε ο μετεωρολόγος ότι επιστρέφουν οι βροχές από Τετάρτη. Αυτό το συγκεκριμένο κύμα πάει προς τα πάνω και επιστρέφει
0: ανατολικά. Και θελώδης άνεμη, οκτώμποφορ.
1: Οκτώμποφορ σήμερα. Πολύ. Φτάσει και οκτώμποφορ.
0: Και στη Λακωνία, Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο γενικά. Μίλα μου
1: για την Πελοπόννησο. Μίλα μου για την
0: Πελοπόννησο. Θέλουμε λίγες βροχές για τις ελίτσες να φουσκώσουν, λέμε εμείς έτσι λέμε.
1: Δεν έχει βρέξει τα κόκκινα λουριά, κράτα με σε μη με κατάσταση.
0: Τώρα βρέει βρέξει.
1: Βρέχει καλά.
0: Δεν ξέρω, θα πάρω τηλέφωνο.
1: Οι ελίτσες θα φουσκώσουν.
0: Θα φουσκώσουν. Τις ελίτσες. Βρε, θα ζητάτε λάδι να φάτε.
1: Και Νίκο, σε παρακαλώ.
0: Δεν θέλω σπορέλα.
1: Θα φουσκώσουν οι ελίτσες, μη με κατάσταση αγωνία.
0: Άμα βρέξει θα φουσκώσουν.
1: Βρέχει όμως.
0: Θα δω, αυτό δεν ξέρω. Σιγά σιγά και κουκί το κουκί θα.
1: Δόξα σε Παναγία. Θα πάρουμε τα λεφτά τη Βύση.
0: Τη επιδότηση.
1: Θα πάρουμε
0: είναι και κομμένες τώρα που πέσει από τον ΟΠΚΠΕ.
1: Δεν πήρες μεγάλη επιδότηση.
0: Δεν ξέρω, περιμένω να δω. Έχουν γίνει κάτι λάθη. Εγώ δεν παίρνω.
1: Ξέρω, Εβραίδημο, δεν παίρνει εσύ. Το ξέρω.
0: Αλλά ήταν η μισή, αλλά κάποιο λάθος έχει γίνει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Θα τον βρω όμως και αυτόν. Δεν είναι μόνο να μαζεύει λεφτά. Θα την ακούσει τώρα.
1: Δεν μου λέει, Νίκο. Θα υπάρξει αν έχει γίνει λάθος, θα υπάρξει αναδρομική επιστροφή χρημάτων.
0: Εσύ
1: εδώ είμαι κι εγώ, ε!
0: Και θα σε σκεφτώ. Καλά, δεν παίρνουμε κατά μέσα τσιφλικά.
1: Ναι, αλλά εδώ είμαι κι εγώ. Θέλω να με θυμάστε τις κατάλληλες στιγμές, γιατί εμένα με θυμούνται πάντα τη στιγμή που δεν πρέπει.
0: Όχι, σε θυμούνται όταν πρέπει να πληρώσουν.
1: Ναι, δεν θέλω τότε να με θυμάστε άλλη ώρα.
0: Την
1: ώρα που παίρνετε χρήματα.
0: Σε θυμόμαστε πάντα εμείς.
1: Εντάξει.
0: Ένας παπάς στα Ηλίσια Παιδεία Καθολικός, το είδες. Έκανε εξομολογητήριο το πεζοδρόμιο, επειδή ήταν πάρα πολλοί κόσμος, επειδή πήγε ο πάπας.
1: Ναι, καλά.
0: Ήταν και ένας παπάς εκεί σε μία άκρη και βλέπω μία έχει γονατίσει και εξομολογείται.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς.
0: Ήταν εξομολογητήριο και αυτός ο χριστιανός μπροστά από τα ρολά του μαγαζιού.
1: Δεν ξέρω πώς το είχε και δεν ξέρω ποιες συνθήκες έδρασε. Δεν είναι φυσιολογικό. Σωστό είναι.
0: Έδρασε. Τι διαβάζω, ξέρω εγώ ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πήγε η άλλη να εξομολογηθεί, λέει, καθόταν ο παπάς. Την εξομολόγηση.
1: Κοίτα, κινητοποιήθηκε πάρα πολύ κόσμο στη Γαλλία. Ασύλληπτα πολλοί κόσμοι.
0: Καθολικοί. Αν και είναι λαϊκό το κράτος. Δηλαδή δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς με τη θρησκεία ή
1: ναι,
0: η Ρωσία.
1: Αλλά δεν ξέρω αν είδες εικόνες.
0: Mm.
1: Επίσης, ο Ποντίφικας έχει να πάει στην Γαλλία, νομίζω, 19 χρόνια.
0: Έχει να πάει Ποντίφικα.
1: Δείξε στο μικρόφωνο, καρδούλα μου. 19 χρόνια. Οπότε είναι αυτό. Δεύτερον, το ταξίδι αυτό. Το κράτος δεν το πληρώνει το γαλλικό κράτος, έτσι.
0: Είναι ανεξάρτητο. Πάει τώρα και γονατίζει, Χριστιανέ. Ρε παιδί μου, μπορεί να εξομολογήσω που θες. Και εγώ μπορώ να εξομολογηθώ εδώ. Να εξομολογηθώ σε έναν άνθρωπο. Αλλά τώρα εδώ. έξω από τα ρολά εκεί κάθε το άμα.
1: Η ανάγκη, ξέρω εγώ, η ανάγκη τη γυναίκα να μιλήσει.
0: Τέσσερις αμαρτίες είχε πια που δεν μπορούσε να περιμένει να πάρει έξω.
1: Δεν μπορούσε, ρε Νίκο. Θα το λύσει και αυτό το πρόβλημα στον καθένα.
0: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή το διάβασα. Ναι.

0: Ο Λι Πέι τον ήξερε αυτόν τον ηθοποιό, εσύ. Έχει
1: τον
0: παίξει
1: ήξερα,
0: με ναι. την Γκίτμαν, την Μπούλο κτλ.
1: Τον ήξερα.
0: Λέει αυτό το παιδί. Δεν πιστεύω στη μαγεία. Αλλά ούτε και την αρνούμε. Ε, τι από τα δύο δηλαδή. Δεν πιστεύει, αλλά την αρνεί. Εσύ πώς το καταλαβαίνεις τώρα αυτό.
1: Ότι ούτε το ένα του το άλλο του είναι αδιάφοροι. Υποθέτω. Αυτό. Γιατί ασχολούμαστε τώρα άνθρωπος... με τη δήλωση όμως. Αυτή είναι μια δήλωση που δεν μας αφορά. Ένας καλλιτέχνης έκανε μια δήλωση αν πιστεύει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ρε κουβέντα να κάνουμε τώρα.
1: Α, κουβέντα να κάνουμε.
0: Τα πιτσικάτα θέλω εγώ.
1: Τα πιτσικάτα.
0: Ναι, πιστεύει ή δεν πιστεύει στη μαγεία. Δεν πιστεύω, αλλά δεν την αρνούμε, λέει.
1: Δεν πιστεύει, αλλά.
0: Έχουμε και εμείς τώρα εδώ τον υπνοτιστή. Συγγνώμη. Ο υπνοθεραπευτής.
1: Ναι.
0: Είπε ο κύριος Γλύκας ότι έχει χάσει τον ύπνο του.
1: Ο κύριος
0: Γλύκας. Κάπου είχα δηλώσεις. Είδα δηλώσεις.
1: Ναι, άκουσα με. Επειδή έδωσε συνέντευξη χθες ο υπνοθεραπευτής, περιέγραψε ακριβώς τη σχέση του, τι, πώς, γιατί, πώς. Καταρχάς δεν είναι κατηγορούμενος, έτσι το ξέρουμε αυτό.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Ο άνθρωπος όχι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Μπορεί ναι. να βρεθεί με αυτά που λέει. Όσο λιγότερο μιλάς.
1: Για άλλο λόγο όμως, όχι για το Μαζονάκι.
0: Ναι.
1: Να βρεθεί κατηγορούμενος για άλλο
0: λόγο.
1: Για
0: το επαγγελμά του.
1: Για το επαγγελμά του.
0: Για όσο περισσότερο μιλάς.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτός γιατί πήγε και ο θελός. Σε καλέσαμε, κύριε. Πήγε μόνος του, λένε, διευκολύνει την υπόθεση.
1: Καθόλου δεν πήγε. Αυτό είπε χθες.
0: Ναι.
1: Ότι με πήραν τρία τηλέφωνα η μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη να ασχοληθώ με τον ίδιο. Εγώ είπα όχι, παιδιά, γιατί ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα στο παρελθόν και δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες περιπτώσεις. Και επιμέναν και έκαναν ένα ραντεβού.
0: Άσε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλες περιπτώσεις.
1: Μα τα δικά του θέματα δεν με απασχολούν εμένα. Σου λέω αυτό. Ποιο θες να βάλεις να το
0: γιατί
1: κυνηγάει
0: λέει,
1: τώρα.
0: Το κυνηγάει, δεν είναι. Όλους εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει χάσει τον ύπνο του άνθρωπος, λέει και αυτός. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει για τις άλλες περιπτώσεις. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Τη Ζιζέλ την ξέρεις.
1: Την έχω ακουστά, ναι.
0: Ναι. Και το γάμο της με τον Ντόμ Μπρέιντι τον ξέρεις. Είχε παντρευτεί τον Ντόμ.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα.
1: Ντόμ Μπρέιντι, κοφιλήσαστε, ναι.
0: Έρχεται τώρα. Φίλος και αδερφός.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα η Ζιζέλ και τι του λέει. Κοίταξα τα άστρα, λέει, και μου είπε ότι δεν ταιριάζουμε πια. Αντί να του πει ότι θέλω διαζύγιο.
1: Α, ελιξενικό μου.
0: Ναι, του το έφερε μαλακά. Ωραίο είναι αυτό όμως.
1: Λέει,
0: είδα τα άστρα, λέει, και μου είπε ότι δεν ταιριάζουμε πια.
1: Α, μετά το γάμο.
0: Τι συζήτηση να κάνεις τώρα εσύ. Άντε, έρχεται και στο λέει. Λέει, τι συζήτηση να κάνεις. Θα πεις ότι θα φέρω κι εγώ τον αστρολόγο μου. Τελείωσε. Δεν μπορώ. Θα φέρω ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.
1: Ναι.
0: Να έρθει να μας πει.
1: Πόσο καιρό μετά το γάμο, Νίκο? Είναι πολλά χρόνια.
0: 13 χρόνια.
1: Α, στα 13 χρόνια.
0: Έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά. Και λέει τώρα, είπε, λέει, Βραζιλιάνα καλονή, δεν ταιριάζουμε, λέει, μου παντάστρα.
1: Ναι, άμα πέρασε ο καιρός.
0: Και εγώ θα της έλεγα, μου πει καφέτζου.
1: Η συναστρία τώρα.
0: Εγώ χαρδιά, θα πω.
1: Η συναστρία μπορεί τώρα, αυτό το καιρό, μετά τα χρόνια αυτά τα συγκεκριμένα, να άλλαξε.
0: Όταν στο λέει, σου λέω τι συζήτηση να κάνεις. Κάθε στο τραπέζι και σου λέει: θέλω να σου πω κάτι. Μου είπαν τα άστρα, λέω δεν ταιριάζουν. Τι συζήτηση να κάνω εγώ εκεί.
1: Τίποτα. Τι λες για γενικά ή το συγκεκριμένο
0: γενικά,
1: διάστημα.
0: Μα όχι, αγάπη μου, δεν είναι έτσι να τη πω. Ξέρεις,
1: ναι,
0: τα άστρα μπορεί να κάνουν και λάθος καμιά φορά. Να φέρουμε ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Ανεξάρτητο αστρολόγο. Μα είναι δυνατό. Τέλος.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Νικό, διάβασε εσύ τα δικά σου.
0: Έχω ζυγό και εγώ καιρό.
1: Ναι, κάνε κοστολόγηση προϊόντων.
0: Οι κομψές γυναίκες, λέει, ανήκουν στο ζυγό και στον εγώ καιρό. Κομψές.
1: Εμείς δηλαδή να πάμε ψοφίσουμε, αφού είμαστε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θέλει να πει ότι είναι λιγάκι πιο, ξέρω εγώ, κομψές.
1: Ποιος το λέει?
0: Όχι, γιατί εσείς δεν είσαστε. Ανεξάρτητος παραδείγματος.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Σήμερα στη Real News Media.
9: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
12: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Αμικροπληροφορική.
13: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet.
12: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
13: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
12: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
13: Αμικροπληροφορική.
12: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
14: Άρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναλυτικά στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη, στο κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μία γυναίκα.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στα Χανιά.
9: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημιωρό. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Και σήμερα κυκλοφορεί η Real News με εξαιρετικά άρθρα και αναλύσεις που αξίζει να τη διαβάσετε.
1: Για να τη δούμε λοιπόν. Βασικό θέμα της εφημερίδας, ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά έσπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν, και αυτό δεν έγινε.
0: Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων, γράφει η Real News. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Στον αέρα, η παράταση συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα ράφια. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται στις επόμενες ημέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα.
1: Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Στο παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Και ένα άρθρο το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα. Απέλυσαν όσους μίλησαν, είναι άρθρο της Real News, την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές, αποκαλύπτει η νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.
1: Επίσης, υπόθεση Μαζονάκη, ρέμπελα που βρήκαμε, η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο.
0: Και τα δάνεια σε λίγους κρύβουν υψηλό ρίσκο, ΓΕΚ Τέρνα. Η συγκέντρωση κατά 42,9% των τραπεζικών εταιρικών χορηγήσεων στο 1,2% των επιχειρήσεων προκαλεί πρόβλημα στην οικονομία και μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο μελλοντικών προβλημάτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
1: Και μαζί με τη Real News, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά, το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί με Ζων Δε Κορασιόν, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική, ακόμη μαστορέματα, όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και θέλω να σου πω κάτι ωραίο που διάβασα λοιπόν, καινούριο, που σου αρέσουν αυτά εσένα. Ένας Ιάπωνας βγάζει 80.000 ευρώ το μήνα, το χρόνο, χωρίς να κάνει τίποτα.
1: Πώς δεν κάνει τίποτα?
0: Παρέα. Θες εσύ δηλαδή, έχεις μοναξιά ή έχεις κάτι να πεις. Τον καλείς, έρχεται, κάθεται, του λες εσύ ό,τι θες, τα σωψυχά σου. Έχεις ανάγκη να μιλήσεις από έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και σου παίρνει από 40-50 ευρώ την ώρα και πάει ανάλογα τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Κάθεται.
1: Για κουβενταρία δηλαδή.
0: Αμίλητη. Δεν μιλάει, εσύ μιλάς. Σου κάνει παρέα.
1: Εξομολόγηση δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί, πας σε ένα ταξίδι. Ναι. Θες έναν άνθρωπο. Μάλιστα. Συνοδό να πας, δεν πας μόνη σου.
1: Α, και σε συνοδεύει τα ταξίδια.
0: Ναι. Ναι. Σου χρεώνει, ξέρω εγώ, 180 ευρώ τη μέρα, 200.
1: Ναι, μπορεί να είναι άλλο το ποσό, άμα τον θες και στα ταξίδια.
0: Ναι, είναι ώρες, πολλές εκεί στα ταξίδια. Σου όχου και θα τον ακούω όλη μέρα, σου λέει. Βάζει ένα άλλο, βάζει άλλο τιμολόγιο. Αλλά μια τέτοια δουλειά θέλω. 41 ετών ο Ιάπωνας.
1: Ένα σπονικό και εσύ θα μένεις. Γιατί δεν μπορεί να το κάνεις εσύ, αυτό το ξέρεις.
0: Εγώ θα μιλάω κιόλας.
1: Θα μιλάς κιόλας. Κατάλαβες.
0: Να μην μιλάω. Τι με παίρνεις μαζί, να μην σου πω κι εγώ.
1: Εάν δεν θέλει ο άλλος, θέλει μόνο να τα πει.
0: Να κάθομαι, δεν είναι. Μιλάω με τον διπλανό. Μιλάω με άλλο.
1: Θα μιλάς όμως μια φορούλα.
0: Δίπλα. Μια όχι φορούλα. Σε αυτό που με πληρώνει. Στον άλλο, να πάρα δίπλα. Άμα θέλω να πω μια κουβέντα.
1: Θα την πει την κουβέντα.
0: Θα την πω, δεν μπορώ.
1: Εγώ
0: θα σκάσω. Είμαι εγώ μετά, θα νιώθω μοναξιά.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν
0: κάνεις. Μετά θα πληρώσω εγώ άλλον να έρθει να του πω.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν

0: παρέα, ρε Σύριτσα.
1: Όχι, τον ακούει, τον ακούει. Ναι. Δεν είναι, τον ακούει. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Πάρα πολλά.
1: Καλημέρα στον αγαπητό. Καλή Κυριακή και σε σένα.
0: Και ο Αλέξανδρος.
1: Και στη Βασιλική. Καλημέρα, Βασιλική.
0: Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο αγαπητό.
1: Και στον Παύλο στον Ντίζελτοφ. Καλημέρα, Παύλο. Μην επανέρχεσαι. Διαβάζονται μία φορά τα μηνύματα.
0: Και ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Κάτσε να το πω εγώ αυτό το μήνυμα. Κολλάει το PC μου. Γιατί, παιδιά, να κάνετε τέτοιο, ε. Restart.
1: Δεν
0: μπορεί να κολλάει στο Λεωνάρδο. Μην έχεις βάλει το χέρι σου εδώ.
1: Ναι, Νίκο.
0: Δεν ανοίγει ο Λεωνάρδο. Δεν τίποτα. Τι λέει ο Λεωνάρδο.
1: Δεν ανοίγει έτσι.
0: Α, καλημέρα, Ριτσαμπιζόγλη. Καλημέρα, Νίκο Ρογκάκο.
1: Τι καλημέρα, λέει ο άνθρωπος, Νίκο μου. Καλημέρα. Έτσι λέτε.
0: Φωνείς εντόπου λόγια, λέει. Τα μπερδεύετε, λέει, από τον πρόλογο.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Γεια σου, Κατερινάκη μα.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σου, Κατερινάκη.
0: Να το δω και αυτό, λέει η Κατερίνα, λέει και η Πτάμενος.
1: Ναι, ναι, και
0: θα πάω εγώ, σου λέω, θα τη πω εγώ τη Σβήση, άμα με θέλει. Δεν θα με θέλει, ε.
1: Όχι, γιατί όχι. Είσαι μια χαρά. Γιατί
0: να κατέβω με τη Βύση από πάνω που
1: ψηλά. Να κατέβεις, όχι.
0: Μη σπάσουν οι μάντες και γίνουμε.
1: Έχει και άλλες δικλείδες, δεν είναι μόνο οι μάντες. Είναι πολύ
0: σημαντικό. Θα δεθώ καλά εγώ, να ξέρεις.
1: Μαμά, δεν σε δύο κόσμους, σε ένα να κατεβαίνεις επάνω στην δισκομπάλα. Δεν μπορεί, μάνα μου.
0: Α, στη συναυλία, λέει, τη Βύση, λέει. Νικό, κάτσε. Ποιος? Και μέτρα, λέει, πώς θα πληρώνουμε ένα κάρο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Πολιτικούς και λοιπά και επιδόματα. Και δίκιο έχει τώρα και ο Μιχάλης, να του πω. Άδικο έχει. Αλλά μου ήρθε έτσι, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Ήμαρτον, λέει, ο Χάρος, ο Παντελής, λέει.
1: Γεια σου, Παντελή, καλημέρα.
0: Να στήσετε επίδομα ανθυγιεινής, λέει, κύριε Μπιλ. Ρε, η Μπιζόλη θα γυρίσει. Θα... Αχ, καλημέρα, παιδες. Εγώ άκουσα ότι κόστησε κοντά στα 7 μοίρια. Μας το πει και ο Γιώργος.
1: Ναι, μας το πει και ο Γιώργος.
0: Και ρεπορτάζ. Βέβαια. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και πιστεύω.
0: Α, ναι, πάμε, πάμε.
2: Real FM. Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Ε, τι έγινε, τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
7: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το

0: www.delicuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον πολύ γνωστό καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, που είναι μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε και να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο και την ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θέλω να πω ότι το λέει και ο Νίκος εδώ και ημέρες, η ενεργειακή κρίση έχει γίνει πλέον ένα ενεργειακό τσουνάμι. Απροσδιόριστο, ναι, αχαρτογράφητο στο που θα καταλήξει, έτσι πως πάει το πράγμα. Και απ' την άλλη, στη Μέση Ανατολή, όλο κοντά είμαστε στη λύση και όλο πουθενά δεν πάμε, και όλο μεγαλόστομε δηλώσει, χωρίς ουσία όμως, γιατί η κατάσταση παραμένει ίδια.
2: Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο, γιατί η κρίση μας αυτή τη στιγμή, εννοώντας δηλαδή πώς κρίνουμε την όλη ενεργειακή επάρκεια ή την ανικανότητα να μπορέσουμε να έχουμε την ενεργειακή επάρκεια, έχει να κάνει κυρίως με το σύστημα με το οποίο δουλεύαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε σε κανονικότητα αυτά που γίνονται, προσδιορίζοντας ουσιαστικά τις ανάγκες της αγοράς. Λοιπόν, η πραγματικότητα λέει ότι οι ανάγκες της αγοράς μόνο μεγαλώνουν γενικότερα. Και ακόμα περισσότερο όταν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Και ιδίως με το χειμώνα, κύριε Ευθυμιόπουλε, είναι άλλες και οι ανάγκες ενεργειακές.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ πέρα υπάρχουν οι εξής επιλογές. Η πρώτη επιλογή, η οποία είναι βέβαια μακροχρόνια, είναι να έχει δικιά της επάρκεια η Ελλάδα για την ελληνική αγορά και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, το οποίο θα πάρει χρόνο. Γι' αυτό όμως και νομίζω πηγαίνουν όλοι στο ότι να χρησιμοποιούμε την ενέργεια ως διαμετακομιστικό κόμβο διαμέσου Ελλάδος, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και την ενεργειακή ικανότητα της Ελλάδος. Αλλά αυτό παίρνει χρόνο. Το δεύτερο είναι μια αμεσότητα σε διμερές επίπεδο όσο αφορά τη συμφωνία με χώρα που μπορεί να παράσχει τις ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδος, κυρίως για να κρατήσουν τις τιμές χαμηλές, γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις πιέσεις που έχει και φαντάζεται τις μικρές, μικρομεσαίες και απλές οικογένειες χωρίς να έχουν πολλά έσοδα, πολύ μεγάλα έσοδα. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι πρέπει να βρούμε και εναλλακτικές μορφές ενέργειας σε διμερές επίπεδο, δηλαδή εμείς με μια άλλη χώρα που να φέρει κατευθείαν την ενέργεια σε εμάς. Και το δεύτερο είναι ότι η ενεργειακή επάρκεια πρέπει να έρθει διαμέσου της Ελλάδος. Γιατί ο τρίτος πόλος είναι ότι η Ελλάδα είναι διαμετακομιστικός κόμβος. Διαμετακομιστικός κόμβος μπορεί να είναι και να γίνει, όμως πόσα θα είναι τα ποσοστά τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες της άμεσης Ελλάδος.
0: Επίσης η ενέργεια μπορεί να έχουμε επάρκεια και ο κόσμος να μην μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Θέλω να πω, είναι τέτοιες οι τιμές της. Να έρθει.
2: Οικονομικά μεγέθη.
0: Βεβαίως, είναι τέτοια τα μεγέθη που μπορεί να υπάρχει η επάρκεια, αλλά να μην υπάρχει η αγοραστική δύναμη.
2: Κοιτάξτε, είναι μια η πραγματικότητα της ακρίβειας.
1: Βέβαια, αυτά που λέμε τώρα όλα είναι για το μέλλον, έτσι. Εδώ τώρα η κρίση είναι τώρα. Η κρίση είναι τώρα. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή εγώ είμαι και λίγο πιο λαϊκός, θα τα βλέπω λιγάκι στην τσέπη, λίγο κύριε Θημιόπουλε. Αυτά είναι πολύ ωραία και έτσι πρέπει να γίνουν, βεβαίως, όπως το λέτε είναι. Αλλά το θέμα είναι πώς θα βγάλει το χειμώνα ο κόσμος.
2: Σωστά. Αυτό η αμεσότητα, αυτό εκεί πάνω από.
1: Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει μόνη της ένα καύσιμο το οποίο, λέω εγώ τώρα, το οποίο δεν μπορεί να πάρει όλη η Ευρώπη, εκτός και αν βρει άλλες πηγές που δεν μπορεί να τις βρει, νομίζω, αυτή την ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες λύσεις, αλλά πρέπει κάποιος να ξέρει ακριβώς τι έχει. Δηλαδή υπάρχει ενέργεια για τις αμεσότητες της Ελλάδος σε περίπτωση κρίσεων. Mm-hmm. Δηλαδή πώς η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει τη δική της την επάρκεια στην αγορά σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.
1: Πώς?
2: Η οικονομική ακρίβεια έχει κάποιους πόρους. Έχει. Κρατάνει, κάθε χώρα κρατάει τους δικούς της πόρους.
1: Είναι έτοιμα από θέματα των τριών μηνών, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Ναι, άμα φτάσει σε ένα σημείο που να τα αγοράζει όπως είναι στη Γερμανία, που έχει ξεφύγει από τα 3 ευρώ το λίτρο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί είναι σοβαρότατη κρίση. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να αποδοθείτε προς την κυβέρνηση τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω ότι πρέπει να βρούμε σοβαρότατα τους εναλλακτικούς τρόπους ενέργειας εμφόρια. Mm-hmm. Αυτό που είπα στην αρχή, το εγχώριο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να πέσει η προσοχή και οι υποδομές και τα χρήματα προς τα εκεί. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλές φορές βγαίνω και πρωτοφωνάζω ότι όλα αυτά που κάνουν είναι παροχή υπηρεσιών. Δεν δημιουργεί κεφάλαιο και δεν δημιουργεί άμεσα τη βοήθεια προς τις ανάγκες του μέσου Έλληνα πολίτη, ο οποίος τα βλέπει στην τσέπη, όπως και εγώ και εσείς και όλοι μας, ας πούμε. Mm-hmm. Εγώ βλέπω ότι αυτά τα πράγματα μόνο παίρνουν την ανίωση εδώ μεταξύ. Ναι. Δεν είναι μόνο η ενέργεια. Όσο πιο ακριβή ενέργεια πηγαίνεις, τόσο πιο πολύ τα προϊόντα.
0: Η αλυσίδα λέτε μετά.
2: Η αλυσίδα, η εφοδιαστική αλυσίδα αλλάζει γενικότερα.
1: Προφανώς, οπότε, γιατί θα δούμε και ανατιμήσει το επόμενο διάστημα.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό θα παίξει και στις εκλογές. Έχετε το νου σας. Ότι η ακρίβεια και η ανεξέλεκτη καλπάζουσα μορφή της παγκόσμιας οικονομίας αυτή τη στιγμή, δεδομένων των πολέμων, οι οποίοι δεν θα περίμεναν να τελειώσουν εύκολα, και το έχω ξαναπεί, ότι και να υπάρχει κατάπαυση του πυρός, η ανοικοδόμηση όλων αυτών των περιοχών και των καταστροφών που έχουν γίνει και στα εργοστάσια ενέργειας και στα λιμάνια και θα πάρει χρόνια.
1: Είναι το νούμερο ένα θέμα τώρα αυτό. Είναι η ακρίβεια στον κόσμο.
0: Μα νομίζω ότι οι περισσότεροι σε όλο τον κόσμο ψηφίζουν με βάση την τσέπη τους. Αυτό το είδαμε και,
1: στην Αμερική.
0: Στην Αμερική δεν ψήφισαν για τη Μεγάλη Αμερική.
1: Δολάρια, ναι, το γαλόνι.
0: Δεν ψήφισαν τον Τραμπ για τη Μεγάλη Αμερική.
2: Η Αμερική έχει δει και χειρότερα, βέβαια, επί περίοδο Αφγανιστάν.
1: Ναι,
2: το έχει δει, αλλά σήμερα πάλι η οικονομία της Αμερικής είναι και αυτή πιο ακριβή. Έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές ελαίου δημοκρατικών, ρεπουμπλικανών και ούτω καθεξής στην εσωτερική αγορά της Αμερικής. Από ό,τι φαίνεται σκαμπανεβάσματα κάνουν οι εργασίες και η δουλειά κτλ. Αλλά τα λεφτά πάλι δεν φτάνουν όταν, το ξαναλέω, όταν τα άμεσα προϊόντα είναι ακριβά. Δηλαδή, τι να τα κάνω, παραδείγματος χάρη, πες ότι παίρνω 1500 δολάρια ή 1500 ευρώ, ας πούμε. Τι να το κάνω όταν με τα 1500 δολάρια έπαιρνα 10 προϊόντα και τώρα παίρνω 2.
1: Έτσι. Ναι, όταν έχει πάει το ένα ευγό ένα δολάριο στην
0: Αμερική. Ναι, σωστό, σωστό.
1: Τώρα εσείς τι βλέπετε για το μέλλον εκεί στη Μέση Ανατολή? Θα σταματήσουμε εύκολα, θα βρούμε κάποιες λύσεις ή θα συνεχίσουμε έτσι?
2: Κοιτάξτε, έχω πει στο παρελθόν το εξής, από τη δικιά μου την εμπειρία τα τόσα χρόνια στον κόλπο. Υπάρχει το εξής παράδοξο. Η αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος, το οποίο επιθυμεί και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να επιτευχθεί, περνάει μέσα από τον κόλπο. Και ας εξηγήσω γιατί. Ο κόλπος γενικότερα έζησε από όλες αυτές, από όλους αυτούς τους πολέμους της Μέσης Ανατολής την περίοδο του 90 και του 80. Και έκαναν μια οικονομία, οι οικονομίες οι οποίες έχουν τη δικιά τους ιδιομορφία. Αυτή λοιπόν η ιδιομορφία μπορεί να συνεχιστεί όταν η απέναντι πλευρά, δηλαδή το Ιράν, το οποίο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, 100 εκατομμυρίων, με νεολαία περισσότερη παρότι μεγάλη σε ηλικία, άρα λοιπόν και παραγωγική κοινωνία, μπορεί να επιβιώσει όταν το ίδιο το καθεστώς δεν είναι όχι δυτικοτραφές αλλά παγκοσμιοποιημένο, να το πω έτσι. Δηλαδή να μπορέσει να τραβάει τα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή το καθεστώς λοιπόν, αν φύγει και γίνει αμυγός δυτικό ή αμυγός παγκόσμιο, θα έχουν πρόβλημα οι αραβικές χώρες. Γι' αυτό και μπαλατζάρουν.
1: Πάντως βλέπουμε ότι βρίσκουν και εναλλακτικούς δρόμους τώρα, προσπαθούν να κάνουν αγωγούς και άλλους δρόμους που μπορούν να κοστίσουν δισεκατομμύρια μεν, αλλά δεν θα έχουν πια, ναι, απλά δεν θα έχουν το φόβο.
0: Αυτό θέλει χρόνο.
2: Τα σχέδια, αν μου επιτρέπετε, τα σχέδια παραδείγματος χάρη από το Abu Dhabi στη Fujairah ή το East-West, το οποίο είχαν το pipeline κτλ. Ήταν παλιά σχέδια του 19, 18, 17 και επίσης παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα πλοία τα οποία ουσιαστικά θα βάλουν την τεχνολογία μέσα για να έχουν όσο γίνεται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό μέσα, να γίνουν αυτοπαντοποιημένα πλοία και βεβαίως να υπάρχει μια κίνηση διαμέσου υπόγειας χάραξης των θαλασσών, πηγών οι οποίες ουσιαστικά να φέρνουν μεγαλύτερη δυσκολία και μεγαλύτερο έλεγχο, είτε περνάει από τα στενά του Ορμούζ, είτε περνάει
0: από την... Αυτά δεν θέλουν χρόνο όμως, εσείς που ξέρετε και δεν θέλουν πολύ χρόνο, τι λέτε?
2: Κοιτάξτε,
0: η υλοποίησή τους.
2: Να σας πω μια αμεσότητα. Τον Νοέμβριο είναι ένα παραστό στο Ριάντ, εκ μέρους προσκεκλημένος ενός κομματιού της κυβέρνησης, να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, για υποθαλάσσια κατασκευή όσο αφορά την ασφάλεια και των προϊόντων. Άρα προφανώς το πάνε υπογείως. Τα σχέδια αυτά υπάρχουν. Το θέμα είναι, έχεις λεφτά. Λεφτά έχουνε. Θα το κάνεις, δηλαδή τι κερδίζεις, τι χάνεις. Εδώ έσκασε, ας πούμε, η ΝΕΟΜ, το μεγαλεπίβολο αυτό της Σαουδικής Αραβίας, βορειοδυτικά της Σαουδικής Αραβίας, έσκασε σαν project 500 δισεκατομμύριων αρχικά και άλλα 1,3 για να γίνουν τα άλλα τα παραπλήσια. Λεφτά υπάρχουν, ο σχεδιασμός μπορεί να γίνει, η κατασκευή μπορεί να γίνει. Θα υλοποιηθεί όμως το πρόγραμμα.
0: Σωστό.
2: Γιατί υπάρχει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των ενεργειακών εναλλακτικών οδών. Δηλαδή αυτό που έκανε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία με τα τρένα, παραδείγματος χάρη, το οποίο οι χώρες γενικότερα του GCC, των χωρών του κόλπου γενικότερα, η διασύνδεσή τους με τα τρένα, ήταν για να βρουν πιο γρήγορο εναλλακτικό χερσαίο τρόπο για να μεταφέρουν το κάργο. Άρα προφανώς μαζί και μπορούν να μεταφέρουν και κάποια ποσότητα πετρελαίου, αργού πετρελαίου. Αλλά όχι απαραίτητα με τα τάνκερ, γιατί τα τάνκερ είναι αυτά που
1: αυτό που καταλαβαίνω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και οι συζητήσεις θα ζωηρέψουν και άλλο. Κύριε Ευθυμιόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλο. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ. Καθηγητής, ευχαριστούμε.

0: Η Οριάνθη Παναγάρη κατά κόσμων. 41 ετών.
1: Πού γυρνάς, Νίκο, σε ποιο θέμα πας?
0: Ωραία κοπέλα, την είδα τώρα.
1: Α, τώρα την είδες.
0: Ωραία κοπέλα και πολύ καλή μουσικός.
1: Εσύ το ξέρεις αυτό από κάπου?
0: Το διαβάζω. Α, πού να το ξέρω.
1: Έλα.
0: Πάρα πολύ καλή. Από την Αδελαίδα γεννήθηκε το 85, 40 ετών η κοπέλα. Με εξαιρετική
1: είσαι
0: καριέρα.
1: Και ληξίαρχος. Δεν φτάνει με που είσαι και ορκωτός. Είσαι και ληξίαρχος. Ναι, είναι 40 ετών, Νίκο.
0: Πολύ, πολύ. Μπράβο της. Μπράβο,
1: μπράβο, Νίκο. Μπράβο, μπράβο κοπέλη.
0: Η Βύση είσαι, είναι ίσως από τις λίγες γυναίκες που αντέχουν στο προσωπικό τεστ ιστορικότητας. Γράφει ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα. Η έκρηξη στην πλάκα. Πόσο παλιές μπορεί να είναι ο σωληνός του φυσικού αερίου, όταν αναφερόμαστε ένα καύσιμο που μπήκε στη ζωή μας σχετικά πρόσφατα. Μήπως να ανησυχούμε όλοι? Το θέμα, ξέρεις τι, πάρα πολύ. Είχαν κάνει τα σπίτια τους εδώ και 20-30 χρόνια με μια προβολή και είχαν κάνει σωληνώσεις.
1: Ναι, αλλά μπορεί οι σωληνώσεις αυτό να μην είναι έτσι. Μπορεί να είναι όντως το 19, μπορεί να είναι το 18, μπορεί να είναι το 20.
0: Κάτι να έγινε, βέβαια.
1: Είναι κάτι άλλο, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, έλα, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις με τα Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο

0: νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα στον Ινκεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ινκεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χεριά». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο της γειτονικής χώρας να το ασκεί αυστηρή κριτική. Νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλα, επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάλογους επικοινωνίας, καθώς όπως αναφέρει, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν δίπλα η μία στην άλλη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου από το διαμέρισμα του δευτέρου οροφού. Αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων, καθώς τουλάχιστον 4 έχουν υποστεί ζημιές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια και Σκιάθο. Πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις στο δικό δίκτυο, κυρίως στο Δήμο Δρυφίων Μεσαπιών. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μια γυναίκα. Σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε πάνω του.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν στις 8 απόψε τον τίτλο στο τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στα ημιτελικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 93-80 την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ απέκλεισε με 84-82 τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: yeah. You mess with my heart, I'll mess with your head. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12 με πάρα πολλά θέματα και πολύ σοβαρά θέματα. Βεβαίως, τα λέμε και λίγο αλλιώς εδώ, εμείς λέμε αλλιώς και λίγο την επικαιρότητα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, με σένα προστάρι.
1: Και είναι...
0: Καλημέρα και από το Βερολίνο μας. Έχει στείλει ο Μίτσος. Καλημέρα. Έχει μαραθώνιο αγώνα σήμερα στην πόλη. Ναι. Νέο παγκόσμιο ρεκόρ αναμένεται γυναικών και ίσως ανδρών κάτω από τις 2 ώρες.
1: Τι κάνει τις 2 ώρες.
0: Ο χρόνος που θα κάνουν κάτω από τις 2 ώρες, στα 40 χιλιόμετρα.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Ναι, κοίταξε να είσαι στο Βερολίνο για όσους τρέχουν. Είναι μια πόλη εξαιρετική. Στο να τρέξεις είναι επίπεδη αυτό. Κατάλαβες τι λέω. Δεν έχει αυτό τη. Ξεκινάς από το μαραθώνα και φτάνεις κάπου στην Αγία Παρασκευή και τελειώνεις.
1: Το πάνε γρήγορα εκεί.
0: Το πάνε γρήγορα εκεί.
1: Ρε παιδί, θέλω να πω, δεν έχει ανεβοκατεβάσμα. Δεν έχει ανηφόρες.
0: Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Είναι ευθεία.
0: Κατάλαβες και είναι πολύ βολική αυτό.
1: Και εγώ τρέχω.
0: Τρέχεις
1: και εγώ πάω.
0: Πού τρέχεις
1: εσύ. Εγώ.
0: Τρέχεις.
1: Κάνα 2 χιλιόμετρα στο τέλος μπορεί να το. Προς το τέλος.
0: Εντάξει, κάνει τα 2 χιλιόμετρα ποτέ τρέχοντας.
1: Ναι. Όχι τρέχοντας.
0: Άρα.
1: Τζόκινγκ, ελαφρύ έτσι.
0: Ελαφρύ τζόκινγκ δηλαδή.
1: Να σου πω, έχει τέτοια ηλεκτρικά ποδήλατα έχει εκεί.
0: Θα έχει.
1: Περνάω από δίπλα εγώ.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει, παντού έχει.
1: Να σου πω, λέει ο Λεωνάρδος, λέει όμορφη καλημέρα και πάλι. Λέει καλημέρα σας. Να είμαστε σπιρτόζοι, λέει, και ανεβασμένοι.
0: Δεν είμαστε. Είναι ο Νίκος δηλαδή. Εγώ δεν είμαι ούτε σπιρτόζα ούτε ανεβασμένη. Τίποτα από τα δύο δεν έχω.
1: Δεν είπαμε ότι είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Έτσι. Και ότι το Τουρκμενιστάν γιορτάζει την επίδοση της ανεξαρτησίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Μέχρι στο Τουρκμενιστάν.
0: Χρόνια πολλά στο Τουρκμενιστάν, Νίκο.
1: Σε φτάσω. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας.
0: Τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλημερίσουμε και τον ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοχάρη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Για να ξεκινήσουμε τώρα με ένα θέμα δύσκολο. Ακούστε τώρα, εμείς ακούμε κύριε Θεοχάρη και βλέπουμε αισθητικές παρεμβάσεις, να πάω λίγο να, πώς να το πω τώρα, να γίνω πιο όμορφος, πιο νέος, πιο αυτό και τα
0: λοιπά. Ευεξία, όλα αυτά.
1: Ευεξία. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι όλο αυτό τον καιρό, προφανώς κάτι δεν γίνεται καλά, κύριε Θεοχάρη, σε όλη αυτή την αγορά. Κάτι δεν γίνεται καλά.
2: Ναι, σαφώς και φυσικά πρέπει με απόλυτο σεβασμό στην μνήμη και στην απώλεια του Δημοσίου της Καλλιτέχνης να χτίσουμε και να μην έχουμε κάτι άλλο τόσο δυσάρεστο. Κοιτάξτε να δείτε, η ανάγκη, η επιθυμία για βελτίωση της εικόνος, για υγιή γύρανση και όχι για αντιγύρανση, έτσι, για να χρησιμοποιούμε σωστούς όρους, είναι διαχρονική και θα υπάρχει. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να στήσουμε κανόνες, ώστε και να αφιλούμεθα και να μην εκτίθεται, να μην εκθέτουμε τους ασθενείς μας, τους συμπολίτες μας σε κίνδυνο. Γιατί το διακύβευμα, δηλαδή το να καταφύγει κάποιος σε μια αισθητική παρέμβαση, και θα μιλήσω για το δέρμα που είναι το ανατομικό όργανο της ειδικότητάς μας, είναι κάτι το οποίο δεν είναι αμοιβώς ιατρική ένδειξη. Άρα δεν είναι τόσο σημαντικό για να εκτεθεί κάποιος σε μια σοβαρή επιπλοκή που μπορεί να είναι μια απλή παρενέργεια, μια σύνθετη παρενέργεια η οποία μπορεί να καταλήξει σε μια δυσμορφία, σε μια τύφλωση και όπως είδαμε και σε θάνατο.
1: Εμένα το ερώτημά μου είναι ποιους τελικά πρέπει να εμπιστεύεται ο πολίτης. Θα μου πείτε, τα λέμε και τα ξαναλέμε και τόσες συζητήσεις έχουν γίνει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Πού πρέπει να απευθύνεται ο κόσμος, διότι πρέπει να το λέμε συνέχεια όπως φαίνεται.
2: Σαφέστατα είναι κέριο το ερώτημά σας. Καταρχήν να διαχωρίσουμε ότι αυτό στο οποίο υποβλήθηκε ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν αφορούσε την δερματολογική πρακτική.
1: Όχι.
2: Είναι
1: όχι.
2: Μια άλλη πράξη, σωστό, η οποία είναι νοσοκομιακή, η οποία έχει ένα ερώτημα κατά πόσο ο συγκεκριμένος χώρος είχε την υποδομή ή την αδειοδότηση να τελέσει την πράξη αυτή και ήταν επανδρομένος για να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές που θα προκύψουν από την πολυπλοκότητα μιας τόσο σύνθετης και θεραπευτικής διεργασίας.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί για μένα, κύριε Θεοχάρη. Είπατε τη λέξη κλειδί. Νοσοκομιακή. Εδώ δεν υπήρχε ίχνος ασφάλειας μέσα σε αυτό.
0: Στην πλασμαπέρεση είναι άλλο πράγμα.
2: Είναι άλλο. Για να τα διαχωρίσουμε, γιατί έχουμε στο τραπέζι τα πάντα και πολύ φοβάμαι να χάσουμε το μέτρο.
0: Ναι, γίνεται χωνευτήρι εξαιτίας της επικαιρότητας.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ θα μπορέσω να σας πω ότι η πάγια θέση της Ελληνικής Δερματολογικής και Προδυσιολογικής Εταιρείας μιας ιστορικής εταιρείας είναι ότι οι πράξεις που αφορούν την βελτίωση της εικόνας του δέρματος θα πρέπει να τελούνται από τους ειδικούς γιατρούς, οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι να το κάνουν. Γιατί αυτό είναι αντικείμενο της εκπαίδευσης στην ειδικότητα και όχι της παρακολούθησης ενός σεμιναρίου, ενός μεταπτυχιακού. Και επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν αδειοδοτημένα προϊόντα, να τελούν τις πράξεις αυτές σε αδειοδοτημένους νόμιμα χώρους και επίσης να έχουν την υποδομή, την επάνδρωση, να αντιμετωπίσουν, να αναγνωρίσουν πρώτα, να αντιμετωπίσουν και αν δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, προσέξτε να διακομίσουν άμεσα, γιατί το παράθυρο ευκαιρίας καμιά φορά είναι μικρό. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται ένα ερώτημα, αν η επιπλοκή αυτή, ανεξάρτητα δεν επαναλαμβάνω, δεν αφορούσε την δερματολογική πρακτική, συνετελέστη 60 μέτρα από το μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο νοσοκομείο της πατρίδας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε οργανώσει. Πάνω απ' όλα είπατε τη μαγική λέξη ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι το παιδί. Όταν ενημερώσουμε τον πολίτη, τον καθιστούμε υπεύθυνο και μετά μπαίνει ατομική ευθύνη για το που πρέπει να απευθυνθεί. Πρέπει να γνωρίζει λοιπόν και πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς οι δερματολόγοι ή όλοι οι γιατροί ότι σαν ιατρική κοινότητα αποφασίσαμε να μοιραστούμε σε ειδικότητες. Έτσι. Οι ειδικότητες αυτές είναι γνωρισμένες από το επίσημο το ΚΕΣ είναι 42 και άλλες 9 εξειδικεύσεις.
0: Ξέρετε, κύριε Θεοχάρη, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έβλεπα τα στοιχεία από τους ελέγχους που έχουν γίνει, όχι απαραίτητα σε δερματολογικά ιατρία. Είδαμε ακόμα και κέντρα αισθητικής να κάνουν μπότοξ.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όχι δερματολόγοι, ούτε καν βοηθοί δερματολόγου. Δηλαδή, είδαμε υλικά, παρουσιάστηκαν υλικά τα οποία δεν είναι ελεγμένα. Δεν έχουν πάρει έγκριση.
1: Σου βάζει μέσα στα
0: σεμινάρια σε νέα κορίτσια από αλλοδαπούς για το πώς μπορούν να κάνουν το σωστό μπότοξ σε έναν άλλον άνθρωπο που θα έρθει.
1: Δεν είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Όχι, όχι.
1: Απλά επανέρχεται ξανά η συζήτηση λόγω της υπόθεσης.
0: Συμφωνώ.
2: Πολύ κέριο το ερώτημά σας. Μας πάμε στις πιο δημοφιλείς, έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω. Το δαχτυλό μας, οι δύο πιο δημοφιλείς πράξεις, είναι τρεις μαζί με τη λέιζερ αποτρίχωση και αυτές που διεκείρουν το οικονομικό ενδιαφέρον όλων. Είναι η εφαρμογή των ενέσιμων υλικών και δίτης της βοτανικής τοξίνης και των φυτευμάτων που εξάρχονται στο ελαιονικό οξέως και τη λέιζερ αποτρίχωσης με το εξελιγμένο σύστημα Αλεξανδράκη. Αυτό λοιπόν κοινοποιεί το ενδιαφέρον όλων. Θέλω να σας πω ότι η ισχύουσα αυτή τη στιγμή διάταξη 27/4/2026 και να αποδώσουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, είναι ότι οι πράξεις αυτές θα πρέπει να τελούνται από, είναι οι ιατρικές πράξεις, πρέπει να τελούνται με τις σωστές ενδείξεις και για αισθητικούς λόγους στο δέρμα του προσώπου τελούνται από γιατρούς ειδικότητες δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και γραφειοπροσωπικής χειρουργικής. Επίσης, το άλλο, το εξελιγμένο λέιζερ αποτρίχωσης, υπάρχει μια νομοθεσία που ισχύει από το 2017 ότι μπορούν να το χρησιμοποιούν οι δερματολόγοι πλαστικοί, ενώ θα έχει χαρακτηριστική σώση ιατρική πράξη, μπορούν να το χρησιμοποιούν, όχι να το χρησιμοποιούν, να αδειοδοτούνται να το κάνουν και τυχιούχοι και τον ΤΕΙ και την ΑΕΗ της Δυτικής Αττικής.
1: Του Παβά.
2: Έτσι. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, και επίσης αν θέλετε να το ψάξουμε και να μην πάμε επιδερμιδικά. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι οι οποίοι ευνοούν έναν άνθρωπο που θέλει επενδυτικά να το δει ότι από το 2011 μπορεί οποιοσδήποτε επενδυτής να στήσει μια εταιρεία ιατρική με την επωνυμία δερματολογική ή οτιδήποτε αρκεί να δει έναν δερματολόγο που έχει την άδεια.
0: Ναι.
2: Αν κάθε ένας που μας και μόνο μια άδεια αυτό θα ήταν ανέφικτο. Υπάρχει μια δυνατότητα να έχει τρεις άδειες. Επίσης υπάρχει και άλλη μια διάταξη του 2022 που επιτρέπει, ξέρετε, έναν επαγγελματία υγείας ή γιατρό να συγκροτείται με έναν γιατρό. Οπότε αρχίζει μετά η συναλλαγή μεταξύ των.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Θα σου φέρω εγώ και πελάτες, θα έρθει για την αποτρίχωση, κάντου και εσύ ένα μπότοξ.
2: Έχει συναλλαγή.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει και το τρίτο, μια επινόηση που λέγεται αισθητική ιατρική. Δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα, αλλά είναι.
1: Ποια ιατρική?
2: Η αισθητική. Δεν υπάρχει αναγνωρισμένη από το ΚΕΣ, αλλά είναι το όχημα που μπορεί να γίνει επίκληση πολλών άλλων. Που μπορούν να επιστρέφουν σε αυτές τις ιδιαίτερα δημοφιλείς πράξεις. Και επειδή ξέρετε ότι όταν κάνεις μεγάλο αριθμό πράξεων, η έκθεση στην επιπλοκή, ενώ φαίνονται σε απόλυτους αριθμούς πολύ μικρές, είναι μεγάλες. Δηλαδή, από ενέσιμο επίτευγμα υαλουρονικού οξέως, ξέρετε ότι τυφλώνονται Γύρω στα τελευταία τετραετία, επίσημα στατιστικά από το 18 μέχρι το 23, έχουν τυφλωθεί 365 άτομα παγκοσμίως. Δηλαδή 60 άτομα χάνουν το φως γιατί πήγαν να κάνουν να διορθώσουν τα κιλάκια τους, τη μητούλα τους, πυρηνοπαριακή. Κάποιοι αποκτούν δυσμορφές ουλές. Επομένως, τελικά είναι τόσο απλό? Όχι, αγαπητοί μου, δεν είναι απλό. Και επειδή πάντοτε η παρενέργεια σε φνηδιάζει και ο φνηδιασμός σημαίνει ότι δεν έχει την επάνδρωση, δεν έχει την υποδομή. Εμείς σαν εταιρεία φροντίζουμε να εκπαιδεύουμε συνέχεια τους συναδέλφους μας. Είμαστε alert και ποτέ δεν είμαστε εφησυχασμένοι. Σαφώς το είπατε πριν, τι υλικά χρησιμοποιούμε. Ναι, υπάρχει ένας καταιγισμός. Θα χρησιμοποιούμε υλικά με πιστοποίηση. Θα πρέπει και οι ασθενείς, οι ασθενείς υποψήφοι να ζητούν και το διαπίστευση του υλικού, να παίρνουν το αποδεικτικό του φαρμάκου.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή πρέπει να πάμε και στην ατομική ευθύνη. Αφού ενημερωθεί όμως οι συμπολίτες μας, τώρα το ζητάμε την ατομική ευθύνη. Επομένως, επίσημως σας ενημερώνω, αυτό ισχύει τη διάταξη για την τέλεση των δύο αυτών πράξεων.
1: Να όμως, κύριε Θεοχάρη, που πάντα τα συζητάμε κατόπιν εορτής και όταν έχουμε ένα θλιβερό συμβάν. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Θεοχάρης μαζί μας.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας.

0: Πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ μεγάλο, το οποίο ξέρεις,
0: απασχολεί κυβερνήσεις και ηγέτες.
1: Όχι μόνο, και ανθρώπους που έχουν εμπλοκή στην τεχνολογία, στο αύριο της τεχνολογίας, στο πόσο αύριο, στο πολύ κοντινό μέλλον πια. Υπάρχουν διαπιστώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη ότι εάν περάσει σε χέρια λάθος, σε λάθος χέρια, θα μπορούσε να στοιχήσει τη ζωή σε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.
0: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν είδες ότι δεν άκουγε τις εντολές? Σε ποιο κράτος ήταν?
1: Για την Αυστραλία.
0: Και έγινε χαμός.
1: Ναι,
0: μέσα. Αυστραλία. Δεν άκουσε εντολές του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Παιδιά, αυτό το AI. Και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση τώρα, κάνα 2 χρόνια, 3 τα τελευταία. Πόσο τέτοια ραγδαία πια ανάπτυξη του AI.
1: Κάποια, η τεχνολογία προχωράει γρήγορα.
0: Προφανώς, αλλά χωρίς δικλείδες ασφαλείας, όπως βλέπω.
1: Μας ξεπερνάει πολλές φορές.
0: Σε ξεπερνάει, αλλά μην πάει μόνη της. Χρειάζονται δικλείδες, νόμοι, χρειάζονται φραγμοί.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση το συζητάει 10 χρόνια.
0: Ναι. Και λοιπόν, ακόμη δεν έχουμε βγάλει άκρη.
1: Για να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τέφα. Είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τέφα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Την είδατε κι εσείς, τα έχετε δει όλα τα τελευταία, και για την Αυστραλία και τη διαπίστωση για το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους, και για τα άλματα που φαίνεται ότι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, και για τα πλαίσια που συζητούν οι κυβερνήσεις αλλά πουθενά δεν καταλήγουν. Ποια εικόνα έχετε εσείς?
2: Ναι, λογική έτσι ανησυχία του κόσμου και όλων όσων εμπλέκονται. Γιατί είναι κάτι καινούργιο, το οποίο προσπαθούμε, όπως είπατε και εσείς πριν, να εντάξουμε μέσα στην εκπαίδευση του και στην λειτουργία του ηθικούς κανόνες ανθρώπινους, αλλά και τους νόμους, τις αρχές, τις οποίες διέπουν τη δική μας έτσι λειτουργία μέσα στον κόσμο. Σε αυτή τη φάση, βέβαια, έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη κάπως περιορίζεται στον ψηφιακό κόσμο, όπως λέμε. Δηλαδή, αυτό το περιστατικό που είπατε, ας πούμε, για την Αυστραλία, προέκυψε γιατί ακριβώς ο στόχος που δώσαν στην τεχνητή νοημοσύνη, τις είπαν, ξέρεις, θέλουμε να βρούμε, για παράδειγμα, τι δαπάνες κάνει ενδεχομένως το αυστραλιανό κράτος στην υγεία.
1: Ναι.
2: Ψάχνοντας αυτόνομα το σύστημα, δεν βρήκε πληροφορίες. Οπότε ο επόμενος στόχος, λέει, για να απαντήσω, θα πρέπει κάπου να ψάξω να βρω τις πληροφορίες αυτές. Πού να τις βρω, για να δω λίγο τη στατιστική υπηρεσία την Αυστραλιανή. Μπαίνει εκεί λοιπόν και διαπιστώνει ότι υπάρχουν κάποιες τρύπες στην ασφάλεια του αντίστοιχου σερβερ, και οπότε βρήκε εύκολα την πληροφορία που ήθελε, χωρίς να σκεφτεί, γιατί δεν σκέφτεται, ότι αυτό το που έκανε, το να βρει δηλαδή πληροφορία η οποία ήταν απόρριτη, παρόλο που δεν ήταν καλά διασφαλισμένη από την εκεί υπηρεσία, είναι παράνομο. Και προφανώς δεν έπρεπε να έχει γίνει.
1: Ξέρετε, φυσικά δεν έχει ηθική το θέμα η τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι, νομίζω ότι την είπατε και εσείς τη λέξη, η αυτονόμηση του συστήματος. Δηλαδή, πόσο εύκολη είναι η αυτονόμηση του συστήματος.
0: Χωρίς να πάρει εντολή από τον άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό μιλώ για την αυτονόμηση.
2: Ωραία. Το πρόβλημα που υπάρχει και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ότι δεν πήρε εντολή από τον άνθρωπο. Δεν έχει ευθυγράμμιση με αυτό το οποίο ο άνθρωπος εννοούσε όταν του είπε «βρες μου πληροφορίες». Δηλαδή, αν εγώ δώσω σε ένα σύστημα, φαντάζεσαι στον υπολογιστή το δικό μου,
1: ναι,
2: και πω «βρες μου πληροφορίες, πώς πληρώνονται οι γυναίκες δημοσιογράφοι στην Ελλάδα σε σχέση με τους άντρες».
1: Μάλιστα.
2: Το objective μου είναι να δω αν υπάρχει quality, έτσι, ισότητα μεταξύ των δημοσιογράφων. Αυτή η πληροφορία δεν υπάρχει πουθενά. Δεν μπορεί να μην έχει ησία, μπορεί να μην έχει κάποιο υπουργείο. Το σύστημά μου λοιπόν τι θα κάνει? Θα πει για να ψάξω από μόνο μου να βρω μήπως μπορεί να βρεθεί η πληροφορία. Μήπως να μπω μια προσπάθεια στους σταθμούς που έχουν τους ραδιοφωνικούς τηλεοπτικούς και να δω μήπως έχουν στοιχεία μισθοδοσίας για άντρες και γυναίκες και να κάνω τη σύγκριση που μου ζήτησε ο εντολοδόχος. Δεν καταλαβαίνει λοιπόν ότι το ότι εγώ ζήτησα κάτι πολύ απλό, έτσι, να δω αν υπάρχει θέμα ισότητας στις πληρωμές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπει στα συστήματα των σταθμών και να αναζητήσεις την πληροφορία, γιατί αυτό είναι παράνομο.
0: Αυτό πώς μπορεί να σταματήσει όμως? Πώς μπορεί να μπει φραγμός εκεί?
2: Ωραία. Αυτό λοιπόν που ακριβώς που λέτε πρέπει να κάνουν, προσπαθούν να κάνουν οι εταιρείες, έτσι, είναι να εισάγουν αυτούς τους φραγμούς, τους ελέγχους δηλαδή που πρέπει να κάνει ένα τέτοιο μοντέλο πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια.
1: Ναι.
2: Άρα αυτή η ενέργεια που θες να κάνεις είναι νόμιμη, πρώτο, είναι ηθική, είναι με βάση της ανθρώπινες αξίες σωστή να γίνει, επιτρεπτή. Και μετά να προχωράς, ή αν δεν γνωρίζεις, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν γνωρίζεις αν είναι νόμιμη, ζήτησε από τον άνθρωπο που σου έδωσε την εντολή, θα σου διευκρινίσει καλύτερα τι εννοούσε.
1: Αυτό είναι διαχειρίσιμο ακόμα, μπορεί να γίνει?
2: Σε αυτή την φάση,
1: ναι,
2: ακριβώς, είναι πειράματα που κάνουν οι εταιρείες. Δηλαδή, το περιστατικό που περιγράφετε κι εσείς είναι εσωτερικό της εταιρείας που προσπαθούσε να κάνει τα μοντέλα της να γίνει ακόμη πιο, ας πούμε, έξυπνα για να καταλαβαίνει ο κόσμος, τέλος πάντων να μπορούν να έχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από αυτές που έχουν ήδη τώρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν ήταν ότι κάποιος άλλος, στα τεστ λοιπόν της εταιρείας της OpenAI προέκυψε αυτό το πρόβλημα. Δεν ήταν σε προϊόν που βγήκε στον κόσμο. Το πρόβλημα, όπως είπατε όμως πριν, είναι αν ένα δύο προϊόν βγήκε στον κόσμο που και κάποιος έχει κακές προθέσεις, μπορεί να το χρησιμοποιήσει
0: για άλλους σκοπούς.
2: Προς το συμφέρον, ακριβώς.
0: Σωστό.
2: Και απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή, ναι, αν αυτό το προϊόν δεν έχει τους φραγμούς που είπατε πριν.
0: Αυτός ο δυνητικός θάνατος ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, τι ακριβώς είναι αυτό το που λέμε?
2: Ωραία, αυτό είναι μια υπερβολή προφανώς αυτή τη στιγμή για να περιγράψουμε ένα δυστοπικό μέλλον. Mm-hmm. Γιατί το άλλο μέλλον είναι να σωθούν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι από ανίατες αρρώστιες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με φάρμακα. Mm-hmm. Και προσποποιημένη ιατρική που θα βρει τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είναι το πιο πιθανό σενάριο και αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Το σενάριο λοιπόν το δυστοπικό που λένε οι πολλοί είναι ότι αν δεν προσέξουμε π.χ. αυτή τη στιγμή με τους φραγμούς, τους ηθικούς, τις αρχές, τους νόμους που είπατε κι εσείς, mm-hmm. μπορεί να προκύψει, γιατί σήμερα όπως σας είπα, αυτά οι agents, αυτά δηλαδή οι πράκτορες, δουλεύουν στον ψηφιακό κόσμο. Mm-hmm. Θα βρουν τα δεδομένα σας, μπορούν να κάνουν ζημιές σε τράπεζες, σε οργανισμούς, πολύ σημαντικά μεν. Αλλά δεν είμαστε αυτή τη θέση να έχουμε ανάμεσά μας ρομπότ να κυκλοφορούν, οπότε να πούμε θα αφανίσουμε ένα δισεκατομμύριο κόσμο που στυλ κάποια ρομπότ θα αποφασίσουμε να σκοτώνουμε.
1: Κινηματογραφικό σενάριο, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε 10 χρόνια από τώρα δεν θα έχουμε. Γιατί όλες οι εταιρείες, αν δείτε, προσπαθούν να φτιάξουν ανθρωπόμορφα ρομπότ. Τα προβληματικά που υπάρχουν και όσα γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε και πολλά, είναι τα αυτόνομα οπλικά συστήματα που αναπτύσσουν οι χώρες για να κυριαρχήσουν. Άρα εκεί λοιπόν θα υπάρξουν τέτοιοι πράκτορες που μπορούν να δράσουν και στον φυσικό κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Και αν αυτοί οι πράκτορες που θα δρουν στον φυσικό κόσμο, όπως είπα, ρομπότ, δεν έχουν συγγραμμισμένες αξίες και δεν γνωρίζουν τι σημαίνει νόμιμο, ηθικό και σύμφωνο με τις ανθρώπινες αξίες, τότε μπορεί να έχουν μόνο συμβάντα τα οποία οδηγούν. Εντάξει.
0: Μας ξεμπερδέψατε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
1: Κύριε Τέφα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Τέφας, καθηγητής προφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά τεσσάρων ελαστικών.
3: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Ο κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μια γυναίκα. Περισσότερα στο real.gr.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στα Χανιά.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Fibran.
10: Fibran, γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα απαντήσει το Δημήτρη από τη Μασσαλία.
1: Ναι, είναι στη Μασσαλία. Παίρνει σύνταξη. Ναι. Το ΝΑΤ λέει, γιατί δεν παίρνει τα 400, γιατί δεν είναι κάτοικο μόνιμο στη χώρα.
0: Γι' αυτό δεν τα παίρνει, να τα ξέρει τουλάχιστον ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Μάργαρη. Είναι πολύ γνωστό κιθαρίστας και συνθέτης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Μάργαρη.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα και στους δύο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι κάνετε, κύριε Μάργαρη, γιατί μαθαίνουμε ότι κάνετε πράγματα πολλά αυτή την περίοδο.
2: Ναι, είμαι σε μια πολύ δημιουργική περίοδο, όντως. Ανέκαθεν ήμουν έτσι σαν άνθρωπος. Πάντα έβαζα στόχους καινούργιους στη ζωή μου και αυτό μου δίνει έτσι μεγάλη χαρά.
1: Και εμάς μας δίνει ωραία έργα σας, να ξέρετε. Εδώ μαθαίνουμε ότι από τον Νοέμβρη ξεκινάτε
0: εμφανίσεις
1: με γνωστούς καλλιτέχνες. Τι είναι ακριβώς αυτό τώρα, τι κάνετε?
2: Ναι, θα παρουσιάσω λοιπόν από 1η Νοεμβρίου σε ένα πολύ όμορφο χώρο που λέγεται The Theater of the Now, στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα πολύ ατμοσφαιρικό χώρο με πολύ ωραία φώτα, ήχο κτλ. Πολύ ατμοσφαιρικό. Την παράσταση Μεσόγειος που παρουσιάζω σε όλη την Ελλάδα εδώ και περίπου, έχω αρχίσει να το κάνω εδώ και ένα χρόνο περίπου αυτή την παράσταση, που είναι ένα αφιέρωμα ουσιαστικά στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής, τα οποία ενώνονται με την κλασική κιθάρα.
0: Ναι.
1: Όπως, ας πούμε, δώστε μας έτσι δύο. Ναι.
2: Κομμάτια της κάτω Ιταλίας, Πορτογαλέζικα φάντος, τα οποία ενώνονται με τραγούδια μεγάλων δημιουργών της Μεσογείου, όπως Λούτσιο Ντάλα, Ένιο Μωρικόνε, Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θεοδωράκης και πολλοί ακόμα.
0: Και εκεί θα εμφανίζεστε κάθε πότε, είναι οι εμφανίσεις?
2: Εκεί θα εμφανίζομαι κάθε Κυριακή, με έναρξη την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Με ποιον καλλιτέχνη μπορούμε να πούμε?
2: Ναι, είναι σταθερά μαζί μου μια νέα εξαιρετική ερμηνεύτρια, η Κατερίνα Βερβέρη. Όπως την ακούς πραγματικά, όπως την ακούς, φεύγει ενθουσιασμένος, γιατί το ρεπερτόριο αυτό ταιριάζει απόλυτα στη φωνή της. Εμένα πάντα μου άρεσε έτσι να αναδεικνύω νέες όμορφες φωνές. Η Κατερίνα πραγματικά είναι μια από αυτές. Αλλά θα έχω φυσικά και διάφορους καλεσμένους έκπληξη, καλλιτέχνες, τραγουδιστές και ερμηνευτές που έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Γενικά θα είναι η κάθε παράσταση και διαφορετική.
0: Ετοιμάζετε κάτι άλλο μετά το μουσικό εγχείρημα της Μεσογείου ή έχετε κάτι στα σκαριά ή θα κινηθείτε έτσι?
2: Όχι, παράλληλα με αυτό το μουσικό εγχείρημα τη Μεσόγειο, που θα την παρουσιάζω εδώ στην Αθήνα στο The Theater of the Now και σε όλη την Ελλάδα, έχω περιοδία με αυτή την παράσταση. Παράλληλα συνεχίζω ένα καταπληκτικό ντουέτο που έχω εδώ και 4 χρόνια με τον Χρήστο Θηβαίο, που κάνουμε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια. Είναι μια υπέροχη συνεργασία και αυτή, και θα κάνω και μια συνεργασία επίσης, μια άλλη παράσταση που έχει τίτλο Strings of Passion, δηλαδή Χορδές του Πάθους, κάτι που αντιπροσωπεύει πάρα πολύ την κλασική κιθάρα, με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Κάνει μια ανατρεπτική συνεργασία.
0: Μπράβο σας, είναι κάτι διαφορετικό και είναι και σε πολλά επίπεδα από ό,τι φαίνεται κινείστε. Μουσικά επίπεδα, διαφορετικά.
2: Ναι. Πάντα με τρίγκαρ να ενώνω την κλασική κιθάρα και να την κάνω με διάφορα μουσικά ή διανατρεπτικά και να την κάνω γνωστή στο ευρύ κοινό.
0: Έχει σημασία αυτό για το ευρύ κοινό, ναι.
1: Και μόνο τους δημιουργούς τώρα που μας είπε ο κ. Μάργαρης. Είναι εξαιρετικές. Σε όλη την Ελλάδα θα σας δούμε, τίποτα συναυλιακά έχουμε το επόμενο διάστημα, το καλοκαίρι, κάτι?
2: Ναι, βεβαίως, δεν σταματάνε ποτέ οι περιοδίες, ποτέ. Ήδη το καλοκαίρι που μας πέρασε έκανα μια μεγάλη περιοδία και με το Μεσόγειο και με το Θηβαίο. Και θα κάνω συναυλίες τώρα, θα πάω στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη θα περιοδεύσω όλους τους νομούς, θα πάω στην Ήλιο, θα πάω στη Σάμο. Είναι ημερομηνίες, έχουν βγει. Και αν τα προετοίμασα, δεν τις έχω μπροστά μου, αλλά έχουν βγει ημερομηνίες. Από Δεκέμβριο και μετά θα ταξιδέψω σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, κύριε Μάργαρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα και αν μπορούμε, αν μπορέσουμε, θα έρθουμε να σας ακούσουμε.
2: Μακάρι
0: να είστε καλά, κύριε Μάργαρη. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Μάργαρης, ο εξαιρετικός αυτός καλλιτέχνης μας.
0: Κιθαρίστας και συνθέτης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, βεβαίως.

0: Ο Λεωνάρδο συνεχίζει να στέλνει τα μηνύματά του και τον ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τον Μπίκο Απίκο. Η Αδέ λέει να επιστρέψει πρώτα, λέει τις κλεμμένες συντάξεις που γράφω, σε λέει και μετά.
1: Να δώσει και τα.
0: Η Αδέ δεν παίρνει συντάξεις, δεν συμπήκε. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα. Καλημέρα. 6 εκατομμύρια το χρόνο εισόδημα των γιατρών από πλασμαφαιρέσεις, λέει. Και εντεροπλήσεις. Καλημέρα. Είπα στην πεθερά μου σήμερα, η οποία ζει μαζί μας 20 χρόνια, λέει ο Μάρκος, τα άστρα μου είπαν πρέπει να μετακομίσεις. Μου απάντησε, κοντά έπεσαν, μόνο το πρόσωπο μπέρδεψαν. Να φύγει αυτός.
1: Καλό.
0: Γεια σου ρε Μάρκο. Του είπαν, λέει, τα άστρα του πρέπει να μετακομίσει, πεθερά. Και λέει, ναι, λέει η πεθερά, αλλά άλλαξα το πρόσωπο, λέει, μπέρδεψαν. Εσένα είπε να πει.
1: Ναι. Να πούμε ευχαριστούμε στον Λεωνίδα. Έχει στείλει ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα και για τη ρευματοκλοπή και για τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών. Θα το δούμε. Καλημέρα, ναι. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
0: Ναι, πάμε. Real FM.

0: Μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Ε, τι έγινε, τι κάνεις. Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αυτό το η ώρα, όπως ξέρετε, είναι αφιερωμένη σε όσους δίνουν τη μάχη τους για τα αδέσποτα σε όλη τη χώρα. Είναι οι εθελοντές που πραγματικά με πολύ κόπο, χρόνο, χρήματα δίνουν μια μάχη. Τις περισσότερες φορές είναι δεν καταλήγει πουθενά. Τέλος πάντων, έχουμε παρουσιάσει εδώ τη μεγάλη ομάδα των αδέσποτων στην Ξάνθη, τα αδεσποτούλια Ξάνθης. Ίσως την έχετε δει αυτή την οργάνωση.
1: Μεγάλη οργάνωση.
0: Είναι μεγάλη, μάχονται πάρα πολύ, κάνουν και διαφημιστικά, προσπαθούν να προωθήσουν και το έργο τους, να προωθήσουν και το έργο όλων των υπόλοιπων που μάχονται για τα ζώα. Έχουμε την κυρία Άννα Μαρία Ζαφυριάδου. Έχουμε μιλήσει και πάλι στο παρελθόν μαζί της για το επόμενο βήμα, για αυτό που ετοιμάζουν τώρα τα αδεσποτούλια της Ξάνθης. Γεια σας, κυρία Ζαφυριάδου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε στον κόσμο τι ετοιμάζετε τώρα.
2: Ετοιμάζουμε κάτι που το έχουμε σχεδιάσει εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
2: Και ήρθε η στιγμή να υλοποιηθεί ένα χώρο για ηλικιωμένα αδέσποτα ζώα, τα οποία είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες ζώων στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Όχι ένα χώρο, ένα χώρο σούπερ, μαθαίνω.
2: Ένα χωριό ουσιαστικά. Γιατί αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι γίνεται, ότι δεν χρειάζεται να είναι ένα καταφύγιο, μια φυλακή με κλουβιά το ένα δίπλα στο άλλο. Τα ζώα είναι στρεσαρισμένα και φυλακισμένα.

0: μένα. Γίνεται να είναι ένας χώρος με αξιοπρέπεια, δεν κοστίζει παραπάνω, μην φανταστείτε, είναι θέμα σχεδιασμού. Και να είναι ένας χώρος όπου το ζώο, παρόλο που δεν μπορούμε να του δώσουμε πίσω τα χρόνια που έχασε, μπορούμε να του δώσουμε ένα σπίτι για τον τελευταίο καιρό που θα μείνει.
1: Ναι, να φύγει αξιοπρεπώς, να έχει αγάπη, να έχει φροντίδα, ας πούμε.
2: Ποιος είναι ο χώρος,
1: ναι,
2: αυτός.
1: Ναι, να μας το πει, θα μας το πει.
2: Και πόσα ζώα θα χωρά,
1: ναι, βέβαια.
2: Ποιος έδωσε τη χρηματοδότηση, όλα αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο χώρος έχει αγοραστεί πριν 2,5 χρόνια από δωρεά. Είναι 11 στρέμματα. Αρχικά ο σχεδιασμός είναι για 36 ζώα και μετά να επεκταθεί στα 85 ζώα. Είναι, ο χώρος του γυροκομείου είναι κομμάτι από ένα μεγαλύτερο έργο. Στα 11 στρέμματα θα γίνει ένα πρότυπο καταφύγιο που θα έχει και το χωριό των ηλικιωμένων εκεί μέσα.
2: Είναι μέρος δηλαδή της δουλειάς. Τι άλλο θα περιλαμβάνει αυτός ο χώρος?
0: Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι θα είναι ένας χώρος εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να έχει παιδιά. Θέλουμε να έρχονται σχολεία και να εκπαιδεύονται. Γιατί όσα ζώα και να σώσουμε τα επόμενα 10-15 χρόνια, μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο βασικό, να αλλάξουμε την παιδεία.
1: Ναι, να εξοικειωθούν, να αγαπήσουν, να τα φροντίσουν και τα παιδιά. Έχετε δει, και όσο πιο νέοι είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα σε αυτό το χώρο, τόσο καλύτερα τα πράγματα.
2: Η παιδεία, να γνωρίζω κόσμο για τα ζώα, βέβαια.
0: Ένα παιδί που θα ακούσει την ιστορία ενός σκύλου και θα δει τη φροντίδα ενός σκύλου ηλικιωμένου ή οποιοδήποτε σκύλου, δεν θα είναι ο ίδιος ενήλικος που θα ήταν αν δεν το είχε ζήσει.
2: Σωστό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Θα νοιαστεί. Το να νοιάζεσαι για κάτι και να νοιάζεσαι για ένα ζώο είναι πολύ μεγάλο πράγμα, το οποίο δεν έρχεται μόνο του. Μπορεί να θέλει και εκπαίδευση.
2: Τώρα δεν σταματάνε οι άλλες δράσεις εδώ, βέβαια.
1: Όχι,
2: συνεχίζονται
1: όχι.
2: Και τα υπόλοιπα. Έτσι. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος ότι Ξάνθη, ας πούμε, ο φιλοζωικός κάνει μόνο αυτό.
1: Όχι, όχι. Έχει ένα πολύ μεγάλο έργο. Τα Δεσποτούλια έχουν πολύ μεγάλο έργο. Πολύ μεγάλη μάχη. Είναι και, άλλωστε, για πόσα ζώα μιλάμε, ως εικόνα πάνω κάτω, κυρία Ζαφυριάδου?
0: 10.000 αδέσποτα ζώα στην περιοχή μας, στο νομό της Ξάνθης μόνο.
2: Για σκυλιά μιλάμε τώρα.
0: Ναι.
1: 10.000.
2: Και αυτά τι γίνεται, πώς...
1: Προσπαθούν να τα φροντίσουν και να τα συζητήσουν. Είναι απικίες, αυτά δημιουργούνται απικίες, υποθέτω.
0: Ναι, υπάρχουν οι αγέλες, υπάρχουν οι γατοαπικίες που υποφέρουν. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ορεινό όγκο και έχουμε πάρα πολλούς κτηνοτρόφους.
1: Ναι, δυστυχώς εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ξέρετε τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους τώρα που κλείσαν τα μαντριά, όλα τα πειμενικά, αστήρωτα, ατσπάριστα έχουν κατέβει στις πόλεις.
1: Ναι, και είναι πολλά αυτά τα ζώα. Και είναι και δύσκολη διαδικασία και τη στήρωση. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και κοστίζουν, βέβαια.
0: Έχουμε φτάσει αυτό το χρόνο μόνοι μας με ένα προγραμματάκι που έχουμε στις 300 στηρώσεις. Και στηρώνουμε ζώα από όλους τους δήμους εδώ της περιοχής. Βέβαια δεν αρκεί όταν το νούμερο είναι 10.000.
1: Τα 300, ναι, αλλά είναι κάτι, δεν είναι μικρό. Το 300 δεν είναι μικρό για μια ομάδα.
0: Όχι. Ναι. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και γιατί συμμετέχει και ο κόσμος. Εμείς ουσιαστικά πληρώνουμε τη στήρωση και ο κόσμος πηγαίνει τα ζώα. Αυτό τι σημαίνει αυτόματα? Ότι μας απαλλάσσει από την περισυλλογή.
2: Α, τη μεταφορά, βέβαια.
0: Ναι.
2: Πάντως τα 300 στα 10.000 είναι 3%,
0: Ναι.
2: Να μου πείσατε πάλι βάζετε οικονομικά. Το 3% είναι 3%.
1: Ναι.
2: Δεν είναι αμεληταίο.
1: Δεν είναι αμεληταίο, με αυτό το λέω.
0: Δεν είναι αρκετό.
1: Δεν
0: σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 9.700 γεννάνε.
1: Ναι, συνεχίζεται η αναπαραγωγή. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό. Ο κόσμος σας στηρίζει. Σας στηρίζει, κυρία Ζαφυριάδου?
0: Ναι.
2: Πόρους δηλαδή, πόρους.
0: Παρόλο που είμαστε μακριά και είμαστε στην Ξάνθη, όταν κατεβαίνουμε σε κάποιο από τα φεστιβάλ που γίνονται στην Αθήνα, μας ξέρουν και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Καλά, έχετε πολύ έντονη δράση. Η αλήθεια είναι.
2: Διάβασα και πριν από λίγο τώρα, μια σχέση με κυρία Ζαφυριάδου. Χάσαμε τον Όμηρο εμείς στο Γήθιο, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
0: Ναι.
2: Είναι η θαλάσσια χελώνα μας.
0: Ναι.
2: Ήταν στο Γήθιο, την οποία την ταΐζαμε στο Μαυροβούνι.
1: Ναι, δεν ξέρει κανείς πώς τα ταΐζουν. Αυτά τα ζώα θέλουν και μια προσοχή. Δεν δίνουν με ό,τι να είναι.
2: Ναι. Και μεταφέρθηκε στο κέντρο διάσωσης.
1: Λόγω ηλικίας, δηλαδή.
2: Είχε ένα τραύμα στο μάτι που ήταν σοβαρό.
1: Α.
2: Το άφησε τον Όμηρο τυφλό. Η κατάστασή του δεν επέτρεπε να επιστρέψει στη θάλασσα. Και τέλος πάντων, να ζήτησε το πιο μόνιμο σπίτι για εκείνον. Αλλά τέλος πάντων, τον χάσαμε εμείς τον Όμηρο, να ξέρετε. Και επίσης διαβάζω εδώ. Θέλω απάντηση σε αυτό. Τι θέλει να σας πει ο σκύλος σας όταν σας γλύφει τα αυτιά? Διαβάζω άρθρα εγώ τώρα, με έχει κάνει η ρίτσα εδώ. Και διαβάζω άρθρα.
1: Θεέ μου, κυρία Ζαφυριάδου, να ξέρετε. Και εκπαιδεύω κι εγώ, κυρία Ζαφυριάδου. Είναι πολύ εκπαιδευμένος, βέβαια, να ξέρετε.
2: Εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένος. Εξαιρετικά εκπαιδευμένος.
2: Το διαβάζω εδώ και είναι εξαιρετικά. Πάρα πολύ.
1: Καλά,
2: ωραία.
1: Η επαφή με τα ζώα είναι κάτι μοναδικό. Κυρία Ζαφυριάδου, πώς μπορεί να σας στηρίξει ένας κάποιος που θέλει? Να πούμε για τη σελίδα σας, για τις δυνατότητες που έχει.
0: Βεβαίως, να πούμε. Να πούμε καταρχήν ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε έναν προϋπολογισμό του έργου γύρω στα 250 με 300 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει μπροστά μας ένα νούμερο το οποίο αν το ξέραμε δεν ξέρω αν θα ξεκινούσαμε.
1: Ευτυχώς που δεν το ξέρατε.
0: Ναι.
1: Ναι. Φαντάζομαι πως είναι. Είναι δυσθεώρητα. Αυτά πολλαπλασιάζονται.
0: 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι. Πολλαπλασιάζονται αυτά τα πράγματα.
2: Πολλά λεφτά, βέβαια.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Είναι πάρα πολλά και. Δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει ότι θα κοστίσει τόσο. Δηλαδή έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι τιμές που το γνωρίζετε αυτό.
2: Το ξέρω εγώ, Νίκο, σίγουρα. Έχει ανέβει το κόστος μου, ναι, πάρα πολύ.
0: Αλλά δεν είναι μόνο ότι αλλάξαν οι τιμές. Δυστυχώς όταν μια εταιρεία μας δίνει μια προσφορά, παράδειγμα για πλάκες πεζοδρομίου, μας λέει ότι αυτό ισχύει για ένα μήνα.
2: Έτσι, σωστό. Σωστό.
0: Και δεν μπορείς να κάνεις προϋπολογισμό.
2: Εδώ υπάρχουν υλικά, κυρία Ζαφυριάδου, που σου λέει αυτή η τιμή ισχύει σήμερα.
0: Ναι.
2: Για μια εβδομάδα.
1: Τι θα κάνεις εσύ που θες να προχωρήσεις, τι θα κάνεις?
2: Αγόρασέ τα, σου λέει. Προαγορά. Πάρτα. Θες να πάρεις.
0: Ναι, πλήρωσέ τα για να κλείσεις την τιμή.
2: Αλλιώς δεν κλειδώνει η τιμή. Και να δώσω και την απάντηση όταν μας γλύφει τα αυτιά ο σκύλος μας. Εκφράζει το σεβασμό του και ότι σας αναγνωρίζει σαν πολύτιμο και ανώτερο μέλος της δική σας αγέλης οικογένειας. Βλέπετε πώς θα ξέρω, κυρία Ζαφυριάδου.
1: Ναι, καλά, και εγώ ξέρω έτσι. Κυρία Ζαφυριάδου, έχετε σελίδα, ξέρουμε, στο Facebook. Έχουν τη δυνατότητα να σας στηρίξουν αγοράζοντας τα προϊόντα που εσείς έχετε, τα πράγματα που έχετε εσείς από το e-shop.
0: Σαφέστατα για τον κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν περιμένουμε να εμφανιστεί ένας άνθρωπος και να μας δώσει 1 εκατομμύριο.
2: Σωστό.
0: Μια εταιρεία μπορεί να βοηθήσει με υλικά, κάποια άλλη με εργασίες, κάποιος μπορεί να βοηθήσει. Να δημιουργηθεί ένα από τα σπιτάκια, κάποιος άλλος ένα μικρότερο κομμάτι, κάποιος μπορεί να αγοράσει απλά ένα μολύβι.
1: Ναι, ναι, σωστό, έχετε σωστό. Δίκιο.
2: Διότι, πώς το λένε στα οικονομικά, λέμε η κατανάλωση φέρνει το κέρδος. Δηλαδή, πολλοί να αγοράσουν από λίγα, δεν πειράζει, να αγοράσουν πολύ.
1: Και δεν θα φανεί και σε κανέναν.
2: Έτσι, ή να προσφέρουν πολύ από λίγο. Είναι πολύ περισσότερα τα που μπορείς να αποκομίσεις. Κυρία Ζαφυριάδου,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε εδώ, το ξέρετε. Πάντα
0: να
1: μιλάμε.
0: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Είμαστε πάντα εδώ. Να είστε καλά.
0: Μην αρχίσετε να γλύφετε τα αυτιά των άλλων.
1: Ναι.
0: Για ένδειξη σεβασμού. Θα παρεξηγηθείτε.
1: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυριάδου. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια χαρά. Έσχασε τα γέλια, γυναίκα. Αφού το διάβασα.
1: Ναι, το ξέρω. Κοίταξε, Νίκο, κάνουν πολύ ωραία δουλειά επάνω.
2: Βέβαια, άμα πάμε, πρέπει να πάμε να του επισκεφτούμε του ανθρώπου.
1: Ναι, εκεί. Ναι, δεν έχουμε πάει καθόλου προ τα πάνω. Ναι, πρέπει
2: Ξάνθη.
1: Να του επισκεφτούμε.
2: Είναι λίγο μακριά μου, ρε τώρα.
1: Αλλά αλήθεια κάνουν ωραία δουλειά. Όταν έχει 10.000 ζώα. Ναι, τώρα δεν μιλάμε 10.000 ζώα. Δεν ελέγχεται αυτό το πράγμα. Κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά και αυτό που θα φτιάξουν το χωριουδάκι είναι το επόμενο βήμα στι ομάδε. Πολύ μεγάλο.
2: Προφανώ. Tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the Λοιπόν, για να συνεχίσω εδώ εγώ με τα μηνύματα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η Εύη. Καλημέρα, ο Real Blogger.
1: Α, η Εύη μου, γεια σου, Εύη.
2: Η Εύη.
1: Η φίλη μας είναι, ναι. Θέλει πάντα η Εύη.
2: Καλημέρα, RMB, καλή Κυριακή. Αν ξαναμιλήσει για τη συμφωνία κυρίων, θα αλλάξω σταθμό. Ναι, δεν τα έχει δει
1: προφανώς. Καλημέρα,
2: προφανώς.
1: Real Blogger.
2: Δεν τα έχει δει προφανώς. Ψάχνω τον Ιάπωνα, λέει. Το Μάρκο. Ψάχνω τον Ιάπωνα, λέει, για να μιλάει η πεθερά μου σε αυτόν και όχι σε εμάς, για να ησυχάσει το κεφάλι μας.
1: Γεια σου, Μάρκο. Τον έχεις κάνει και έχει λυθεί στα γέλια, θέλω να ξέρεις. Ούτε δική του πεθερά να ήταν.
2: Καλό.
1: Γεια σου, Σοφία. Η Σοφία μας άκουγε τελειώνοντας το τρέξιμο στο Λονδίνο με ζεστό καιρό.
2: Τι έκανε?
1: Έτρεχε. Λοιπόν. Τρέχουνε. Ο κόσμος τρέχει. Βάζει τα αθλητικά του.
2: Και ακούει στο τρέξιμο, ακούει εμάς.
1: Ναι, ναι.
2: Φαντάσου τι γκέλ κάνουμε στο Λονδίνο.
1: Γεια σου, Σοφία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι.
2: Φαντάζομαι τον εαυτό μου να έχω νοικιάσει τον αχώνευτο, λέει, για παρέα. Εμένα, λέει. Θα είχα αυτοκτονήσει.
1: Α, θα την παίρνει και ζάχαρη.
2: Καλημέρα, λέει ο Διονύσης. Γεια σου, Διονύση μου. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα, για χαρά. Η πόλη Ολέσκη βρίσκεται 1 χιλιόμετρο από Χερσόν. Μια χαρά. Καλημέρα, Αλεξάνδρε μου. είπε του Λεωνίδα αυτό το μακροσκελέστατο μήνυμα, ήταν του Λεωνίδα που μιλάει για την ενέργεια και τα λοιπά.
1: Ναι, μωρέ, είπα ότι θέλει δουλειά αυτό να διαβαστεί. Και στον Νίκο, από το όμορφο Ηράκλειο Κρήτη, πείτε μια καλημέρα στην Έλλη που μαθαίνει γαλλικά από το κινητό, ακούγοντα ρεαλ παράλληλα, να, έτσι.
2: Τι μαθαίνει?
1: Γαλλικά.
2: Α,
1: καλημέρα, Νίκο.
2: Ακούει τα γαλλικά.
1: Μαθαίνει γαλλικά και ακούει και ρεαλ.
2: Ναι. Είναι πιο εύπεπτα τα γαλλικά ακούγοντα.
1: Με σένα μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα Έλλη, καλημέρα Νίκο.
2: Εμάς μας έχει ο Χατζηνικολάου εδώ και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
1: Ναι, ναι, κυρίως.
2: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: καλημέρα κύριε Ρογκά, κύριε Μπιζόγλη. Ξεχάσετε να πείτε σαν σήμερα 27 Σεπτέμβριο 2021 ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Και βεβαίως και το λέμε. Ας μην ξεχνάμε τις στιγμές του πραγματικού πατριωτισμού. Καλημέρα. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε Μαρία, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία λέει για το Μάργαρη που βγάλαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστούμε.
2: Ο Άγγελος μας παροτρύνει να δούμε την ταινία Οδύσσια του διαστήματος, λέει, του Κιούμπρικ. Το τέλος τα λέει όλα.
1: Την έχουμε δει, βέβαια. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον. Για σένα, αφιβάλλω. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε.
2: Ναι, ναι, πάμε.
1: Ποιος ακολουθεί?
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που και αυτό το Σαββατοκύριακο μείνατε μαζί μας 10 με 12 με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και τον Νίκο Ρογκάκο.
2: Θα είμαστε το άλλο Σάββατο εδώ στις 10 ακριβώς. Έρχεται ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο εκπληκτικός αυτός συνάδελφος. Να ενημερωθούμε για τα αθλητικά μας.
1: Να
2: είναι ήσυχος για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, να
2: μπράβο
1: λίγο
2: στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, μέχρι εκεί φτάνει.
2: Όχι, μπράβο που κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Τέλος, γιατί είμαστε
1: Παναθηναϊκοί. Τέλος, τέλος. Πάμε. Γεια σας.

0: στο νυν κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.

αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποια αλήθεια.

0: in Κεφαλονιά. 89,2.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / ατζέντα. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά. 89,2. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΔΥΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Η Κεφαλονιά 89,2.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
3: Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: 11. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο σε Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και επιρροτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Γενικά ήθυρος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τη μύη σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μύη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκόνη και τρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τη μύη σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μύη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκόνη και θρύψαλα.

και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκονή και τρύψαλα

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ε, τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
12: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Νυν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: δικαίωμα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση.
0: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Τι έγινε,
5: τι κάνεις?
4: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στις 10 παρατέταρτο απόψε κόντρα στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Σε μία ώρα, στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Σερβία υποδέχεται την Ολλανδία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν στις 8 απόψε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, αγωνιζόμενοι στον τελικό του Super Cup. Χθες, στα ημιτελικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 93-80 την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ απέκλεισε με 84-82 τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Η μονάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηρικτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στο Ρέθυμνο.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
0: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: δάκρυλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: ντουροστίκ.
5: In Κεφαλονιά, 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
7: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
6: Και την έχεις.
7: Άμικρο Πληροφορική.
6: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
7: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
6: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
7: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
6: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
7: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
6: Άμικρο Πληροφορική.
7: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Η Κεφαλονιά 89,2.

δημοτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του in Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? In Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. In Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό. Πάμε. Βάλε στο μάγκρι το φως, τα λούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

κοροϊδεύα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάβι.

μπορούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλασσα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα όλα αφήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη δολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκο.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτά.